Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: σταθμός 949.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες, με θράσος τη γραμμή.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα στα γιάζει να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ.

Χριστή είναι κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Θέλει να ξεπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: 49.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το κορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
11: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουτεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
13: πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
17: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
18: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
19: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
20: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
21: Ο Φουρτούνης το σούτ, η Μαραζαλή.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός, ρυθμός 949.
2: 8 και 6 πρώτα λεπτά έχει ξεφύγει η εκπομπή, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως βουλιάζουμε. Αφήστε τους άλλους να βρίσκουν την κατεύθυνσή τους και να προσανατολίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Εμείς είμαστε ναυάγια. Ναι. Δεν περιμένετε κάτι περισσότερο. Ο Βασίλης ο Φορτούνης, η Αθηνά η Αφαλίδου, ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης, όλοι εδώ είμαστε.
6: Και ο Δημήτρης ο Καρέζος, ο καπετάνιος.
2: Και όλοι εσείς. Έξι είναι σωστά. Ο οποίος βουλιάζει το καράβι. 6-9-37-949-949 στο Viber, έχετε λυσάξει. Έχουμε μηνύματα ή να πάμε
1: κάτω. Εσείς έχετε λυσάξει δύο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τότε θέμα ημέρας.
6: Θέμα ημέρας, μισό λεπτό.
2: Πάτε τα κουμπιά σου.
7: Γνωμούλα.
2: Να πω ότι όσοι στέλνετε μηνύματα από αυτή τη στιγμή στο θέμα ημέρα στο 6937-949-949 στο Viber κερδίζετε θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors.
6: Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα. Αυτό που πήγε τώρα να σας πει και ο Δημήτρης, η οποία συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική. Πραγματικά η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου αύριο και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει αυτή την πορτάρα, διπλή θωράκιση, 5 μοναδικά, μία αντιγράψιμα κλειδιά, αντιδιαρρεκτικό αντίκρισμα, ματάκι ευρείας γωνίας, ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης και άλλα αυτά. Επισκέψου να τις δείτε και από κοντά αυτές τις πόρτες σε ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπείτε στο diamonddoors.gr.
2: Όχι μόνο είναι καλύτερη στην αγορά, είναι leader, αλλά τους νοιάζει. Θα το καταλάβετε με το που θα πατήσετε στο κατόφλι. Τους νοιάζει να έχετε την καλύτερη πόρτα και τώρα την κερδίζετε εδώ μέσα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Έχει ήδη στείλει ένα μήνυμα για το προηγούμενο θέμα η Τζίνα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, πολύ καλά κάνατε. Μείνετε στην παρέα μας. Πριν λίγο συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά. Έπαιζα κι εγώ από τα Ζνέβα, δεν το ήξερα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Βασίλης Φορτούνης είχαν πάει στο Fame Story.
2: Πρέπει να το Fame Show εγώ.
1: Ναι. Περίμενε, θα το πω, γιατί μετά από λίγο λέω ρε παιδιά στο 6937-949-949 πώς και δεν έχετε μιλήσει για αυτό το θέμα. Λέω, ναι. Μόνο εμένα μου έκανε εντύπωση και λέει η Τζίνα. Ναι, δεν έχουμε στείλει μηνύματα γιατί προσπαθούμε, λέει, να συνειδητοποιήσουμε. Αυτό που ακούσαμε. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί ακόμα να το πει.
2: Λοιπόν, πάμε για το θέμα ημέρας. 6937-949-949 στο Viber. Πολύ απλό και δεν χρειάζεται να μιλήσετε επώνυμα. Θέλω να πω ότι γράψτε μας στην αρχή του μηνύματος ότι μην πείτε όνομα. Και δεν θα πούμε όνομα. Έχετε εσείς χρησιμοποιήσει ή έχετε πέσει θύμα βίσματος. Το βίσμα είναι το θέμα. Όχι, να σας πω κάτι, μην το ανοίξουμε. Εσείς είχατε ποτέ βίσμα. Αυτό. Αφήστε το πέσω. Έχω πέσει θύμα βίσματος, είναι άλλο θέμα συζήτησης. Δηλαδή να είναι κάποιος.
6: Αν βάλατε ποτέ βίσμα για να κάνετε κάτι.
2: Ακριβώς. Το άλλο είναι να πέσει θύμα κάποιου ευνοημένου. Α, σίγουρα υπάρχει. Αφήστε το αυτό. Εσύ έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ βίσμα. Από το στρατό μέχρι τη δουλειά. Παραδέξου το, βγάλ το από μέσα σου. Θα το ακούσει όλη η Ελλάδα. Να πούμε τώρα που είπαμε όλη η Ελλάδα μια πολύ μεγάλη καλημέρα στη Ρόδο μας που μας ακούει.
1: Βεβαίως.
2: Σε όλους εκεί που δοκιμάζονται, όπως επίσης και στην Εύβοια. Και στα Χανιά, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχεις χρησιμοποιήσει βίσμα, στρατός ας πούμε εμείς οι άντρες. Εγώ ως γνωστόν πάντα στον κουβά. Οι γονείς μου προσπάθησαν να βρουν βίσμα. Κάποια στιγμή ήμουνα στο κέντρο εκεί στην Καλαμάτα. Εγώ έκανα κέντρο εκπαίδευσης και με παίρνει τηλέφωνο. Λέει, η μάνα μου πάρει τον τηλέφωνο, είναι λέει λοχαγός. Παίρνω ένα λογαγό τηλέφωνο. Τελικά ήταν. Δεν ήταν λογαγός, ήταν σμιναγός. Ήταν δηλαδή της αεροπορίας λογαγός.
6: Okay.
2: Βαράγω μια προσοχή από το τηλέφωνο. Για σιγουριά.
6: Πολλές.
2: Πού το δεν το ήξερε, δεν το ήξερε. Εγώ τη βάρισα όμως.
6: Ακούστε.
2: Λοιπόν, μου λέει παιδί μου, διότι λοιπόν, μέχρι να με πάει μετά ταξί στην αεροπορία, εγώ ήδη εκπαιδευόμουν στο πεζικό, χιάσε μέσα πολύ χρόνο.
1: Δεν έγινε ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Άρα την προς τιμήν σου λες ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει χρήση βίσματος, αλλά δεν σου προέχεις.
2: Αν μου λέγανε κάντο, εντάξει, δεν θα είχα θέμα. Ναι.
6: Και εγώ.
2: Όμως εκεί δεν θα χρησιμοποιούσα τη θέση ισχύως για να αδικηθεί κάποιος άλλος. Βέβαια θα μου πείτε τώρα έξω από το χορό πολλά τραγουδιά λες και μας το παίζεις θεωρία. Ακούστε τι έγινε. Στην πραγματικότητα εγώ υπηρέτησα στη Ρόδο. Δεν μπορώ να σας πω πού και θα πρέπει να σας σκοτώσω. Α, όχι, μπορώ γιατί τώρα έχει κλείσει το στρατόπεδο. Το 294 τάγμα εθνοφυλακής.
1: Μας το έχεις ξαναπεί καλά.
2: Ναι. Ακούστε τώρα εκεί. Ναι, σας το είχα πει για τα παγόνια.
1: Ναι.
2: Που λέγανε νέο! Νέο! Νέο!
6: Τα παγόνια εκεί.
2: Τα παγόνια εκεί. Λοιπόν, εκεί, όποιος εκεί θεωρείται βυσματικό το τάγμα.
1: Ναι.
2: Όχι το τάγμα, το νησί. Έλα να δω ρε παιδιά, είναι δυνατή, είναι, είναι, είναι παραμεθόν.
6: Είναι σύνορο όμως.
2: Αλλά δεν είσαι στο, στον Εύρο, στην Κινέζα.
6: Εγώ, στο, στην Καροτήρη Δημοτήχου, 6 μήνες.
2: Ακριβώς, στην Καροτή.
6: Καροτήρη Δημοτήχου, παιδιά, έξω από τη Δημοτήχου.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, εκεί όλοι είναι βίσματα. Οπότε αυτός που δεν έχει βίσμα ή που έχει το λιγότερο βίσμα πρέπει να κάνει τις υπηρεσίες. Κάποιος πρέπει να το κάνει τις υπηρεσίες. Υπάρχουν σκοπιές. Δεν επειδή είναι βισματικό δεν υπάρχουν σκοπιές.
6: Ακριβώς.
2: Και εκεί έπηξε το βρακί μου, να το πω έτσι.
6: Στην σκοπιά. Ήταν το μικρότερο βίσμα. Υπήρχαν μεγαλύτερα. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή στα βισματικά μέρη αυτός που έχει το μικρότερο βίσμα τον πίνει γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τις υπηρεσίες. Οπότε εγώ ήμουν στο βίσμα. Και όλοι λέγανε εν τω μεταξύ βλέπω ότι έρχεται μετάθεση και λέω ρόδο λέω έλα ρε. Ξεκίνησε τώρα, ποιος ξέρει ποιος είδε το.
1: Πόσο πολύ σου άρεσε.
2: Ρόδος θεωρεί ότι Ρόδος είναι το νησί με τις περισσότερες μέρες έχει ήλιο.
6: Το ίδιο έπαθα και εγώ ακριβώς. Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση.
2: Και συγγνώμη, και λες ότι και στις εξόδους μου θα πάω μια βόλτα. Συγγνώμη.
6: Και εγώ προσπάθησα να πάρω μετάθεση από τον πύργο. Τελικά δεν τα κατάφερα να πάρω ευνοϊκή μετάθεση. Πήγα Καροτήρη Δημοτήχου και μετά από τρεις μήνες που έχω πήξει πρώτο νούμερο Σκοπιά Πύλη πιο δύσκολη γιατί πρέπει να χαιρετάς το πρωί όσους μπαίνουν και όσους βγαίνουν. Δεν είναι άραγμα πίσω. Δεν είχα
2: κρυφθεί.
6: Τι είναι τι είναι
2: πύλη ρε πύλη.
6: Όχι. Μακριά από εμάς Παναγία μου.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Είστε χαρώματα.

0: Νουμούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχει, αν έχουν ανοίξει οι κρουνοί, οι πόρτες και τα παράθυρα, είναι αυτό που σας λέω. Πονάτε, έχετε άγχος, είστε ερωτευμένοι, είστε ενθουσιασμένες, είστε, πώς έχετε ξυπνήσει, όπως και να έχετε ξυπνήσει, μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Ελάτε εδώ, στην παρέα μας. Ρυθμός 949. 6937-949-949 στο Viber, έχουμε ανοίξει για το θέμα ημέρας, με έπαθλο, μετά αποκλήρωση φυσικά, Diamond Doors.
1: Λοιπόν, η Ελίνα έστειλε πρώτη μήνυμα, ηχητικό μάλιστα, για το θέμα ημέρας, αν έχουμε βίσματα.
2: Να ακούσουμε.
3: Σαν γνήσια μανιάτισα, έλεγχο να πω. Η λέξη βυσματίας είναι το δεύτερο όνομά μας. Καλημέρα σε όλους τους
0: άλλους. Καλημέρα!
3: Μάνι!
0: Ναι, να πω λίγο δύο μύθους, να καταρρύψω δύο μύθους πολύ γρήγορα για το στρατό, επειδή υπόθηκε πριν. Τα καλά τα μέρη, τα βυσματικά, ο ένας τον έναν τον κατέριψα. Μην νομίζετε ότι έχουν πάντα βυσματίες, γιατί μπορεί και κάποιος να πάει κατά τύχη και να, αυτός θα ζοριστεί και περισσότερο, όπως ξαναείπα, γιατί αυτός που έχει το λιγότερο βύσμα ή καθόλου βύσμα θα κάνει τις υπηρεσίες στο βυσματικό μέρος. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι αυτός που είναι από εκεί είναι για καλό. Δεν είναι. Γιατί ας πούμε αν ο Ροδίτης υπηρετεί στη Ρόδο που όλοι λες α, μπράβο, στο σπίτι του. Δεν είναι έτσι. Γιατί όταν θα είναι μέσα θα βλέπει το σπίτι του απέναντι και πιστέψτε με, ζορίζεται περισσότερο αυτός που βλέπει το σπίτι του απέναντι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι, και δεν μπορεί να πάει από τον άλλον που ξέρει ότι το σπίτι θα το δει στην άδεια.
1: Παρ' όλα αυτά, όταν έχει διενεκτέρευση μπορεί να πάει και λίγο στο κρεβατάκι του.
2: Έλα, τι λες τώρα. Ναι, Σιρήμητρη.
0: Δεν το πήγαινε σε ξενοδοχεία και 20 ευρώ πλήρω.
2: Έλα, η αγαπητή. Καλημέρα να βάγει. Ο καθηγητής της γεωμετρίας με είχε αφήσει μεταξεταστέ. Και μόλις έμαθα ότι η μάνα μου είχε μίνι μάρκετ, πήγαινε, ναι, έπαιρνε τσάμπα τσιγάρα και με πέρασε με 18.
1: Αυτό είναι βίσμα.
0: Τέλειο, τέλειο.
2: Αυτό λέει, πιάνεται
1: λοιπόν,
2: για βίσμα.
1: Η Νατάσα λέει, είναι τέλειο. Μεγάλη αλήθεια. Λέει, εννοείται ότι έχω χρησιμοποιήσει βίσμα και άμα σας πω μην παραξενευτείτε.
0: Όχι.
1: Σε δομές υγείας λέει που δεν έβρισκα ραντεβού για εξετάσεις που ήταν πανάκριβες. Παιδιά, ναι, είναι θέμα αυτό.
0: Πολύ θέμα.
1: Ειδικά για υγεία.
0: Ωραία, άντε, θα πω και εγώ βυσματάρα τώρα. Είστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Πριν,
1: ναι,
0: λοιπόν, όταν τελείωσε το μεταπτυχιακό, η μάνα μου είχε, ρε παιδί μου, καημό να βρω δουλειά. Όπως όλες οι μανάδες. Εγώ για κάποιο λόγο. Λοιπόν, και πήγαινε σε όλους τους βουλευτές ανεξάρτητος κόμματος και τους επισκεπτόταν. Ξέρετε ότι κάνουν κανονικά.
1: Βεβαίως,
0: είναι
1: σαν γραφείο επίσης.
0: Στα γραφεία τους είναι ολόκληρο σαν γιατροί στο καθιστικό κάθονται ο κόσμος να ζητήσει τη χάρη. Πήγαινε λοιπόν η μάνα μου και τότε ήταν, θα το πω. Να το πω. Μην πω ονόματα.
2: Μην πεις και ποιοι ήταν.
0: Ήταν τότε υπουργός μεταφορών και βουλευτής, δεν είναι πια εν ενεργεία και μάλιστα συγγενής του πρωθυπουργού.
2: Okay.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και του λέει και με χώνει, παιδιά σας το πω, σε μία...
1: Τι έκανες.
0: Με πήρε μια μέρα και μου λέει έλα, σε βάλαμε.
1: Πού?
0: Λοιπόν, με βάλανε στο διοικητικό. Εγώ τότε ήμουν 24 χρονών.
2: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Κάτσε, μόλις τελείωσε και στρατό. Ναι, σωστά, 2003. Τα 24 χρόνια. Και με βάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΚΟ, δηλαδή Δημόσιας Υπηρεσίας, για να καταλάβετε τι γίνεται στην Ελλάδα ή τι γινόταν τουλάχιστον. Πόσοι βολεύονταν. Εγώ απλά πατούσα το κουμπί, έλεγα. Μια φορά την εβδομάδα είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ένας εκπρόσωπος των συνδικαλιστών και εκείνος δεν μιλούσε, που ήμουν εγώ το βίσμα. Εγώ ήμουν με τον πρόεδρο και έλεγα. Συμφωνώ με την πρόταση του διευθύνοντος.
1: Πάταγα το κουμπάκι. Δηλαδή.
0: Όχι, παιδί μου, στο Διοικητικό Συμβούλιο πέραμε αποφάσεις.
2: Και έλεγες μόνο αυτή τη φράση.
0: Με πρακτικά και τέτοια.
1: Και έρχεται το μικρόφωνο, οπότε έπαιρνε το λόγο.
0: Σε boardroom, σε αίθουσα συσκέψεων, με δερμάτινες πολυθρόνες, πάταγα το κουμπάκι του μικροφόνου, έλεγα. Συμφωνώ με την πρόταση του διευθύνοντος. Ψηφοφορία. Αυτό. 400 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, συμφώνησες κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή, από δικό μου φιλότιμο, πήρα τα πρακτικά και άρχισα να διαβάζω ότι ψηφίζω.
2: Ναι, γιατί όλοι συμφωνούσε.
1: Είχαν αγοράσει ψήφο, δεν ξέρω το κατάλαβα.
0: Καλέ, μόνο εγώ είμαι, να πιστεύεις. Και στον ηλεκτρικό και στον ΙΣΑΠ και πάντως όλα αυτά όλοι βάζανε ο καθένας τους δικούς του.
2: Μάλιστα.
0: Καλά, δεν έκατσα πολύ.
2: Και η Κωνσταντίνα λέει ότι για να βρω δουλειά και εγώ έχω βάλει βίσμα. Λέει και θα το ξανά έκανα, φίλε. Λέει δεν τρέπομαι καθόλου.
0: Ακούστε, για να είμαστε ρεαλιστές τώρα και να μην κρίνει κανένας κανέναν. Όλοι κάπως μπαίνουν. Έχεις βίσμα, μπες. Το θέμα είναι πώς θα μείνεις.
2: Ναι.
0: Και στη δουλειά μας είναι
2: αυτό
0: έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και επίσης και το άλλο. Πώς και στη δουλειά μας. Πώς χρησιμοποιείς το βίσμα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι βίσμα αυτή τη στιγμή, λέω τώρα. Λέω του μεταξά.
2: Mm.
0: Ωραία. Το φέρνω κάθε φορά στο τραπέζι για να έχω καλύτερη τύχη. Δηλαδή, ή το χρησιμοποιώ εις βάρος του Σαφαλίδου.
1: Παιδιά,
0: ή του Φορτούνη.
1: Ακούστε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το βίσμα σου να σε έβαλε.
1: Πρόσφατα.
0: Αλλά μην είσαι συνέχεια πίσω από ένα βίσμα.
1: Αυτό που λες ακριβώς πρόσφατα σε μια κοινή παρέα, ένα νέο ζευγάρι με ένα παιδάκι χρησιμοποίησε απανωτά το ίδιο βίσμα για να καταφέρει να πάει το παιδάκι στο σχολείο που ήθελε γιατί δεν υπήρχε θέση, παιδιά. Υπάρχουν και αυτά, να ξέρετε.
2: Εντάξει.
1: Στην υπηαγωγία, σε δομές και
0: το τόλμησα εγώ με τον υψηλό βαθμό, γιατί για ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, τώρα πια το σταματήσανε αυτό. Να βάζεις βίσμα και να παίρνει παιδάκι τη θέση άλλου παιδακίου. Αν έχετε άλλη εμπειρία, να την πείτε.
2: Ναι, περιμένουμε.
0: Ο Βασίλης με αφισβητεί, έχει πάρει τη φάτσα. Το ξέρω πια.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί τελικά τον πήρε τη θέση το παιδάκι, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Άρα δεν είχα τόσο μεγάλο βίσμα όσο νόμιζα.

0: καλύτερα που έλκονται. Ρυθμός 949, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Είναι εδώ Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς που έχετε λυσάξει με τα βίσματα. Εντάξει, μπορούμε και ανώνυμα, έτσι.
1: Πολύ μήνυμα. Κάποιοι ζήτησαν να μην πούμε το όνομά
0: του.
1: Θα το κάνουμε.
0: Να πω για την Ιουλία, γιατί ταξίδεψε με το φίλο μου το Θέμη Γιωργαντά που μου είπε, το ξέραμε, αλλά το επιβεβαίωσε και είναι σημαντικό να λέμε καλά, ότι είναι φοβερό τυπάκι και φοβερό άτομο. Πολύ έξω καρδιά, με χιούμορ σου λέει και πολύ καλό συνάδελφο.
1: Είναι γερή κοπέλα. Mm. Λοιπόν, γίνεται χαμός τα μηνύματα, παιδιά, και έχουν ξεκινήσει και τα βίσματα από νωρίς. Ας πούμε, εδώ πέρα μία φίλη, φίλος δεν ξέρω. Δεν με, λέει, εμένα στο λύκειο ο καθηγητής της ιστορίας ήταν συμμαθητής με τον πατέρα μου στο πανεπιστήμιο. Η ιστορία, εγώ δεν ήξερα. Αλλά κάθε φορά του έλεγα χαιρετίσματα από τον μπαμπά μου και με πέρασε.
0: Έλα, τέλειο. Να πω εγώ ένα που, επειδή με τον Βασίλη έχουμε αυτό το μπιφ, το ότι ο Βασίλης θεωρεί ότι παντού στην Ελλάδα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βίσμα. Πλέον και μπράβο τους, για να πούμε και τα καλά.
2: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό τώρα πια.
0: Στο Υπουργείο, για το Χρυσογοήθημα, να πω, για το Υπουργείο Μεταφορών του Πολίτη, στο θέμα παρκάρω σε ράμπα και αλκοτέστ.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν μπορείτε να καταλάβετε ποιος να πάρει τηλέφωνο. Πείτε τον όποιο πιστεύετε ότι είναι ότι έχει δύναμη στην Ελλάδα.
1: Και τίποτα, καλά κάνουν.
0: Δεν,
2: και ορθώς.
0: Και είναι εντολή του Χρυσογοήδη, σου λέει, και έχουν όλοι συμμορφωθεί.
2: Προφανώς.
0: Δεν σβήνουν κλήσεις ούτε παλιά από
2: και για λέγε... πεζοδρόμιο, να ξέρεις. Που είναι και πιο απλό. Okay. Και για πεζοδρόμιο. Yeah. Λοιπόν, πάνω σε αυτό ακριβώς. Παρκαρισμένο αυτοκίνητο, λέει η Κατερίνα, στην εξωτική Ζωγράφου που τα πάρκετ είναι δυσέβρετα. Ήρθε η αστυνομία και ξεκινάει να με γράφει. Τέλος πάντων το είδα νωρίς, πήγα να πάρω το αυτοκίνητο. Δεν με άφηνα να φύγω, τη γράψα τελικά και ξεκινάω τα παρακαλετά, λέει η Κατερίνα. Τίποτα, αυτός λέει ο κύριος όργανος, με τα πολλά έχοντας λοιπόν παραπάνω θράσος, του λέω. Έτσι κι αλλιώς, εγώ θα πάρω πίσω τις πινακίδες αύριο. Mm. Και σήμερα να μου τις πάρεις. Και με ρωτούσε ποιον έχω, λέει. Πρόσεχε τώρα. Του έλεγα, μη σε νοιάζει και γράψε με. Με κοίταξε, λέει, μου έδωσε τα χαρτιά μου και μου έκανε νόημα να φύγω. Εν τω μεταξύ δεν έχω βολήσει κανέναν.
1: Φοβήθηκε.
2: Εν τω μεταξύ,
1: μπλόφα, λέγεται αυτό.

0: λέγαμε.
1: Τον αφήνω βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω μόλις ακούσαμε από νότι Σφαγανάκη. Έχετε λυσάξει τα μηνύματα 6937-949-949 στο Viber. Μία μικρή ανάπαυλα και συνεχίζουμε.
0: Με τη MassCard λοιπόν το σούπερ μάρκετ Μασούτης. Εάν δεν την έχετε βγάλει, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Μασούτης και ζητήστε να σας τη βγάλουν, παιδιά. Κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεται 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη. MassCard λοιπόν. Εσείς ακόμα να την αποκτήσετε.
2: Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε και με η εκναυαγός.
1: Βέβαια. Αυτό και το θέμα ημέρας.
3: Το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Καζίνο κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiterm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Καλώς τη!
18: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι!
18: Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας.
18: Ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eFK. Το επόμενο, να γίνω influencer.
20: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική λίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
7: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχει ξεφύγει η κατάσταση γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε τόσο μεγάλη παρέα σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε από τα αυτοκίνητα, από τα γραφεία, ακόμη και από τα σπίτια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι τα πρωινά Ναυάγια, είναι ο παλμός της καθημερινότητας. Οπότε δεν πειράζει, θα χαλάσουμε και λίγο το πρόγραμμά μας προκειμένου να σας κάνουμε το χατήρι και να συμμετέχετε στην παρέα μας. 8 και 40 πρώτα λεπτά, 5η 15 Οκτωβρίου και ο Μασούτης είναι εδώ. Νέα προϊόντα Mr. Grand, πολύ σημαντικό γιατί πηγαίνει το Σάββατο θα πας. Το λέω, θα πας στο Μασούτη το Σάββατο. Εκεί λοιπόν θα πάρεις, θα δεις τη σειρά Mr. Grand. Τι είναι αυτή? Τοπική παραγωγή, έμφαση στην τοπική παραγωγή, πιστοποιημένη ποιότητα, επιλεγμένες πρώτες ύλες. Τσεκάρετε αυτή τη σειρά. Είναι η σειρά των πιο ραφιναρισμένων προϊόντων, ρε παιδί μου. Λίγο πιο εκλετισμένα. Για λίγο πιο έτσι, πώς να το πω τώρα, καλοζωιστές. Αυτούς που αρέσουν λίγο, θέλουν να αποζημιώνουν τον εαυτό τους με τον καφέ τον πιο εκλεπτισμένο, με το προϊόν το λίγο πιο έτσι ψαγμένο. Εντάξει, Mr. Grand από το Μασούτη. Ελάτε.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Άσχημα τα πράγματα. Με πολλή κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα και στην είσοδο της πόλης από τη Θιβόνη μέχρι μέσα. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από πολύ χαμηλά μέχρι το Χαλάνδρι έχει σταμάτα ξεκίνα, όπως και η Αττική Οδός που ξεκινάει με πρόβλημα από τη Μεταμόρφωση προς το αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι. Ο κόμβος του Γέρακα είναι μποτιλιαρισμένος. Η συγκρούση των έβασμά της επίσης με πρόβλημα μετά το Φίξ ή και ακόμη και πριν μέχρι το Στήλος. Και τέλος η Παρελιακή που έχει μποτιλιάρισμα και πήξιμο από το Σταύρος Μιάρχος μέχρι περίπου το ύψος του αλήμου.
12: Ο καιρός σήμερα.
13: Λοιπόν, γιατρέ, έχω εδώ πέρα πίσω, νομίζω θα χρειαστεί απονεύρωση.
9: Α, ωραία, μισό λεπτό. Βάλε λίγο το σουρινάρι μέσα. Για πες μου, τι καιρό θα κάνει σήμερα?
13: Πώς να σας πω τον καιρό, αφού έχω σουρινά. Μπορεί να βρέξει μέχρι τις 9
9: το πρωί. Μισό λεπτό που συνεχίζεις και θέλω και η θερμοκρασία να μου πεις.
13: 19 η θερμοκρασία, 19 θα φτάσει σήμερα, θα έχει κρύο.

αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: φοβερό live, να ξέρετε. Πολύ φροντισμένο το live του Ηλία του Καμπακάκη. Καλημέρα, Ηλία μου. Υποτίθεται μόλις ακούσαμε, θέλω να το πω ότι όποτε κάναμε ραδιομαραθώνιο, ο Ηλίας ήταν πάντα παρόν.
1: Ξέρεις τι, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί μας το είπες και εκτός αέρα, γιατί είναι λίγο δυσέβρετος, δυστόρητος, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, δυστόρητος.
1: Δεν μπορείς να τον βρεις εύκολα να δώσεις συνεντεύξεις και αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Βέβαια, και το έκανε με την καρδιά του, έχει πάρει αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει στο ραδιομαραθώνιο του Ρυθμού 949.
1: Μπράβο του.
0: Μεγάλη αδυναμία βέβαια στο παιδάκι του και δεν θα ξεχάσω ότι τον είχαν πάρει και τα δάκρυα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Το θέμα μας είναι βίσμα και έχετε λυσάξει. Παρακαλώ.
2: Η Κατερίνα λέει: καλημέρα, Ναυάγια μου. Ο μπαμπάς μου είχε πελάτη έναν καθηγητή από το πανεπιστήμιο. Του είχε μιλήσει και στην εξεταστική, επειδή δεν θυμόταν το επίθετό μου, έβαλε 8 σε όλες τις Κατερίνες.
0: Έλα ρε.
2: Εν τω μεταξύ, παίζει να είχα γράψει και παραπάνω, λέει.
0: Μπράβο.
2: Αλλά δεν ήθελα να εκθέσω τον μπαμπά μου.
0: Όχι, όμως τα άλλα παιδιά που δεν είχα γράψει 8 και πήραν 8.
1: Μπράβο. Ο Βασίλης, τη μόνη φορά που χρησιμοποίησα βίσμα ήταν στο στρατό. Όταν πήγα, λέει, λοιπόν, στο διοικητή που με φώναξε μπροστά του, είχε 4 χαρτάκια που τον είχαν καλέσει από 2 διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Ένα από τον Πεντάγωτο και ένα από την Εκκλησία και μου λέει: τι είσαι, ρε παιδί μου, πολύ μπριζό.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο βίσμα στο στρατό από παπά στρατιωτικό.
1: Πραγματικά.
2: Α, ναι. Ναι.
0: Πάμε για ΙΕΚ.
1: Πάμε τώρα. Μαθήματα.
3: Σίγουρα! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
4: Φυσικά.
0: ΙΕΚ. Ναυαγή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Δεν πιστεύω να κάνεις βίσμα εδώ.
2: Όχι, όχι, πάρα, έχουμε βίσμα.
0: Θα πάρετε κανονική βαθμολογία στο τέλος. Ξέρετε τι θα πάρετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ολοκληρώσει το μάθημα εμβαδά. Γιατί η Αθηνά δυνατούσε να...
2: Τι λες, μια χαρά τα πήγαινα στο
0: εμβαδό. Πάρα πολύ, να παίζουν το εμβαδό. Είπαμε ότι εμβαδό τι είναι.
2: Όχι,
0: πρακτικά τι είναι το εμβαδό, Αθηνά.
2: Που δεν θέλω να ξεκινήσω.
0: Δεν θέλω να
1: το
0: δω,
1: να πω εγώ.
2: Το εσωτερικό του κύκλου δεν είναι.
0: Η επιφάνεια είναι.
2: Η επιφάνεια, ναι.
0: Εμβαδό είναι η επιφάνεια. Και είχαμε πει το χαρακτηριστικό παράδειγμα που με είχατε ρωτήσει γιατί πρέπει να ξέρουμε το εμβαδό, ότι ας πούμε θες να πας ένα τραπεζομάντιλο.
2: Να
0: μην ξέρεις τι.
1: Σωστά.
0: Τι μεγέθους είναι η επιφάνεια που θες να καλύψεις. Πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πει λοιπόν ότι το πιο απλό είναι το τετράγωνο. Εντάξει. Είπαμε ότι ο βασικός κανόνας του εμβαδού είναι βάση επί ύψος. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο. Γιατί το τετράγωνο ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, Αθηνά?
2: Ότι έχει ίσες γωνίες.
0: Ίσες πλευρές.
2: Και
0: ίσες γωνίες.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα όταν είναι ίσες οι πλευρές, α επί β τι είναι?
2: Τι εννοείς?
0: Το α, ας πούμε ότι μία πλευρά είναι α και η άλλη είναι β. Εφόσον είναι ίσες, τι θα μπορούσε να είναι? Πώς το λέμε καλύτερα, α επί

0: ευθύνη.
1: Αλφα.
0: Α, εννοείς ότι είναι
1: ίδιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Άρα το εμβαδό τετραγούδι είναι αλφα.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτά τα ξέρω, είμαι καλός.
1: Αλφα επί αλφα τι είναι. Αλφα επί αλφα τι είναι.
0: Τι είναι.
2: Εγώ έχω πάρει 20.
0: Τι είναι αλφα επί αλφα. Αλφα στο τετράγωνο.
1: Στο τετράγωνο, μπράβο. Έλα.
2: Εγώ τα ξέρω αυτά.
1: Μπράβο, Βασίλη. Πάμε λοιπόν, εσύ το παραλληλόγραμμο λοιπόν. Τι εμβαδό έχει.
2: Αλφα επί βήτα, δηλαδή ύψος επί πλάτος.
1: Βάση επί ύψος.
2: Βάση επί ύψος.
1: Λοιπόν, άρα πρόσεξε τώρα, Αθήνα, να καταλάβεις πόσο εύκολο είναι. Το παραλληλόγραμμο το έχει στο μυαλό σου.
0: Βέβαια.
1: Το εμβαδό του είναι βάση επί ύψος. Το τρίγωνο τι εμβαδό έχει.
0: Α, σωστό αυτό.
1: Σκέφτομαι σε σχέση με το παραλληλόγραμμο. Ναι. Τι είναι το τρίγωνο σε σχέση με το παραλληλόγραμμο.
0: Τι είναι.
2: Πόσο ρε παιδί μου, διπλάσιο τρίγωνο.
1: Ένα παραλληλόγραμμο.
0: Ναι.
1: Αν του κάνεις τη διαγώνιο. Τη διαγώνιο. Δεν είναι δύο τρίγωνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα το εμβαδό του τριγώνου είναι.
0: Η κάθετη
2: το
0: πλευρά.
2: Μισό. Το μισό του εμβαδού του.
1: Όπως μπαίνεις και όπως βγαίνεις.
0: Α, είναι ακριβώς το μισό του εμβαδού του παραλληλόγραμμα.
1: Αφού είναι δύο τρίγωνα δεν κάνουν ένα παραλληλόγραμμο.
0: Ναι, αλλά τι τρίγωνο φίλε.
1: Οτιδήποτε τρίγωνο.
0: Οποιοδήποτε.
1: Ναι,
0: όχι και το ισοσκελές.
1: Όλα.
0: Όλα είναι το μισό του παραλληλόγραμμου.
2: Είναι βάση επί ύψος δια 2.
1: Περίμενε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μην κάνεις τον έξυπνο. Λοιπόν,
0: βάση επί ύψος δια 2.
1: Προσέξτε,
0: καλά, όταν θα φτάσουμε στον Μπρέχτ και στα έργα του, θα μου κάνεις τον έξυπνο εκεί.
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Μα με πας πάντα μαθηματικά και είναι.
2: Μα τόση ώρα δεν μιλάω.
1: Το δάχτυλο, του κάνεις.
0: Όχι, δεν.
1: Του κάνεις το δάχτυλο. Του κάνεις δάχτυλο.
0: Όχι,
2: το είδε το δαχτυλάκι, το μανικιούρ πήγε έτσι. Έκανε και έκανε και την κίνηση.
1: Έκανε το δάχτυλο.
0: Δεν έχω κάνει νύχια, αύριο θα κάνω.
1: Ναι, αλλά έκανε τώρα στο Βασίλη να νύχια.
0: Όχι, δεν έκανα, λέγε τώρα το Βασίλη.
2: Θα σηκώσω και εγώ να δεις τι εδώ έχει.
0: Πάμε.
1: Σταματήστε να δαχτυλιάζεστε!

0: έχεις όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα.

0: Action και άνω, Super Events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: πιστός από ποτέ, παιδιά. Ανεβάζει φωτογραφίες και χαίρεται η καρδούλα μας και ζηλεύει ταυτόχρονα.
1: Άγαλμα είναι άγαλμα.
0: Φτού, φτού, φτού, αγόρι μου, να σε καλά. Είδατε, νου σου υγιής, εν σώματι υγιή. Και φωνάρα. 6937-949-949 στο Viber με έπαθλο, με δώρο. Μετά από κλήρωση Diamond Doors και θέμα το βίσμα. Και έχετε πραγματικά ξανοιχτεί. Χωρί και ανώνυμα πολλές φορές.
1: Ναι, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα της Ελεονόρας, ναι, η οποία έχει στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα. Γράφει καλημέρα. Εννοείται πως θέλω να πείτε το όνομά μου, γιατί θα ντραπώ και θα το χρησιμοποιώ, γιατί στην Ελλάδα χωρίς βίσμα δεν κάνεις τίποτα. Ήταν, είναι και θα είναι δυστυχώς το παράθυρο στη χώρα μας, γιατί όσο και να θέλουμε να δείχνουμε ότι όλα έγιναν ψηφιακά, τα βασικά κομμάτια που έπρεπε να γίνουν για ανθρώπους με αναπηρία μας δείχνει ότι είμαστε ακόμα στο μεσαίωνα και ταλαιπωρούμαστε όλοι χωρίς λόγο. Ο πατέρας μου είναι με 89% αναπηρία και από το Σεπτέμβριο του 2025, ένα χρόνο και κάτι δηλαδή, παλεύουμε να πάρουμε ένα επίδεμο και πά και δεν βγάζουμε άκρη με κανέναν. Το δικαιούμαστε γιατί το έχω ψάξει. Ο ένας μας στέλνει στον άλλον, στην υπηρεσία, το Υπουργείο Υγείας σε στέλνει στο εργασίας. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έχω βίσμα, αλλά εάν μπορούσα και είχα, σίγουρα θα το χρησιμοποιούσα για τον πατέρα μου. Λοιπόν, οπότε να πούμε ότι φυσικά και δεν επικροτούμε το να χρησιμοποιείς βίσμα για να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά
2: υπάρχουν περιπτώσεις που φτάνεις πλέον σε μια κατάσταση απόγνωσης και προσπαθείς να πιαστείς από τον οποιοδήποτε που μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Και να το πούμε και πραγματικά, όταν η κανονικότητα είναι βίσματα, τότε είναι αδικημένος αυτός που δεν έχει. Οπότε εδώ δεν είναι θέμα βίσματος. Αν ακούει ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έχουμε να πούμε πολλά και κατά καιρούς έχουμε κοροϊδέψει, έχουμε σατηρήσει τέλος πάντων, κατακρίνει κτλ. Αλλά ξέρω ότι είναι από πάνω. Αν εγώ ο κ. Γεωργιάδης ή η κυρία Κεραμέως, ας επιληθεί εδώ πέρα, δεν είναι θέμα βίσματος.
1: Όχι βέβαια.
0: Εφόσον το δικαιούται, να δεν το δικαιούται οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να σας πούμε πριν από αυτό πως η εποχική περίοδο συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη σε συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Το σοβαρέψαμε. Να σας πω εδώ τη ρωτή Βασιλική για να δούμε στα ίσα μας πως δεν τρέπεται. Ψάχνει, λέει, κάποιον που να έχει βίσμα να τη βάλει στην ΕΙΤΑΠ που είναι δίπλα στο σπίτι της. Μπας και δει λίγο το παιδάκι της.
0: Και δεν τρέπεται. Μπράβο, έτσι. Καλά κάνεις, κορίτσι.
3: Για μια τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric board. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Heaven.
14: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
15: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Οι γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
22: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
23: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
24: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
25: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
26: Βασίλη.
27: Ο Φορτούνης το σούτ, η

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Παιδιά, τι ωραία που είναι εδώ μια ωραία γωνιά. Θα έλεγε κάποιο ότι είναι το Central Perk από τα φιλαράκια. Έρχεται ο κόσμο, κάθεται. Έτσι ήταν να ξέρετε παλιά και στου μάπε. Ερχόντουσαν οι ακροατέ. Τώρα έρθει ο Γιάννη μα εδώ, όλη μια οικογένεια είμαστε. Και εσεί μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Ήρθε η ώρα για το θέμα τη σημερινή λέση των χαμένων μαπών. Φυσικά η λέξη είναι βίσμα. Γράψτε ένα στίχο, μια ομοιοκαταληξία, ένα ποίημα, μια στροφούλα. Για να πάτε και να φάτε, ειδικά αυτέ τι μέρε τώρα που δρόσησε, στο Χριστάρα. Τα καλύτερα ψησίματα να είναι όχι καρβουνιασμένα με την καλή έννοια, να είναι ξεροψημένα αν τα τρώτε. Αν τα τρώτε medium rare ή όπως θέλετε το ζητάτε, καλά ξέρει ο Χριστάς θα σας τα φτιάξει. Το σικότι είναι φανταστικό. Ακόμη και εσείς που δεν σας αρέσει το σικότι, θα πρέπει να δοκιμάσετε αυτό το σικότι του Χριστάρα.
5: Βέβαια.
4: Φρεσκοκομμένες πατάτες, τυροκαυτερές, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Κάθε μέρα δοκιμαζόμαστε.
4: Ο γύρος στα κάρβουνα δεν υπάρχει και η μεγάλη απαγόρευση. Δημιουργική απαγόρευση του Χριστάρα. Δεν, ενώ έχει την καλύτερη σκεπαστή, εσείς μας το πατέ, μας είπατε ότι εμείς παίρνουμε από το Χριστάρα σκεπαστή, δεν θέλει ο Χριστάρας. Σου λέει έχω τόσα ωραία κρέατα, ωραίες κοπές, πεπαλαιωμένη μοσχαρίστια, τι bone steak να στα ψήσω στα κάρβουνα, καπνιστές μπριζόλες, να τρως και να λες, ο να σου μη.
5: Πού είναι θα μας
4: και εσύ θα πας να φας τη μεταμόρφωση. Και εσύ θα πας να φας σκεπαστή και τυλιχτό. Σκεπαστή και τυλιχτό, ναι, έχω το καλύτερο. Αλλά μπορείς να φας κι αλλού. Εδώ θα δοκιμάσεις πράγματα που θα σε κάνουν να στάζουν τα σάλια σου και να βλέπεις έξω την παγωνιά ή το κρύο και εσύ μέσα να είσαι στο τζάκι και πραγματικά με την κοπέλα σου, με το αγόρι σου, με τους φίλους σου, τους κολλητούς σου, με τους συναδέλφους σου. Ρε παιδιά, εκεί πας στο Χριστάρα και κάνεις φιγούρα. Θα σου λένε, ρε εσύ εκεί που πήγαμε την άλλη φορά. Μπορείς να σε σφίξεις. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Μπορείς να σε σφίξεις τις σχέσεις σου, δηλαδή, να σου το πω απλά, θα σε γουστάρει γκόμενα ρε παιδί μου αν την πας στο Χριστάρα. Κρασί, δεν είναι κρασί αυτό, νέκταρ. Οι θεοί από το Χριστάρα παίρνανε
5: βέβαια,
4: και πίνανε.
5: Βέβαια, το θέμα μας είναι και η λέσχη των χαμένων μαπών.
4: Δεν πειράζει και η λέσχη των χαμένων μαπών γίνεται για ένα λόγο. Για να πας στο Χριστάρα στη μεταμόρφωση, παιδιά θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας. Θα λέτε καλός ο Καρούζος τώρα. Μπουκιά και θα με δοξάζετε. Θα λέτε ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
6: Οπότε λοιπόν, γράψτε το ποίημα σας με τη λέξη βίσμα. Κάντε μας να γελάσουμε για να πάτε να φάτε. Θα έρθω κι εγώ μαζί ρε μου.
4: Το Χριστάρα, παιδιά, φανταστικά. Σας το λέω τώρα, ξέρετε.
5: Τέλος.
4: Δεν έχει τώρα.
5: Τέλος.
4: Δεν λέω ρε παιδί μου άλλο.
5: Ό,τι πιο όμορφο.
4: Το Χριστάρα στη μεταμόρφωση.

0: Λοιπόν, και για του λόγου του αληθές, μου στείλε τώρα ο Χριστάρας μήνυμα. Δωρεάν το κρασί μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε όλους τους ακροατές των πρωινών λαβαδίων. Πάρτε λευκό και δοκιμάστε και το ροζέ.
1: Λέτε να βάγει και πίνετε.
0: Έλα, έλα.

0: Βέρτης, φυσικά και αντέχει, έτσι σας τα λέει παιδιά, εγώ τον ξέρω. Δεν με σκέφτεσαι, μόλις ακούσαμε, ρυθμός 9.49, καλημέρα σας. Ακόμη και αυτήν τη συνεφιασμένη μέρα, ο κουμπάρος μου είναι εκστασιασμένος με Χριστάρα. Όλο το κρασί ξαναλέω, τσάμπα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, πάρτε θέσεις για Ούγκα Challenge.
1: Ούγκα Challenge. Προσπαθήσω να είμαι ψυχρή.
0: Δεν θέλω, δεν μιλάω, είναι εδώ και ο Γιάννης. Δεν χρειάζεται να δίνουμε τώρα δικαίωμα να τσακωνόμαστε μπροστά στον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας παρακαλώ πολύ. Θυμήστε μου, θα Αλέξανδρε, πες μου την βαθμολογία, αγόρι μου. Ποιος είναι, 2-1 είναι η Αθηνά, ε?
1: Ναι.
0: Αθηνά μου, ρώτησε τον Αλέξανδρο.
1: Εντάξει.
2: Δεν λες κάτι για replay, επειδή έλεγες για replay.
1: Όχι, πάμε.
2: Βάλαμε το replay, το ακούσαμε.
0: Λοιπόν, εχθές, να καταλάβετε, σήμερα ασχολούμαστε με τη χθεσινή ημέρα. Βάλαμε replay για να αποδείξουμε
2: ότι δεν υπόθηκε η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη.
1: Είχε υποθεί, και ο Δίας δεν είχε υποθεί, αλλά δεν μου τη μετρήσανε. Για σωστή μου, είπαν ότι το είχαμε ξαναπεί.
0: Κοίτα, εσύ λυσάς, η Αθηνά λυσάει στο Ούγκα Challenge και ο Βασίλης λυσάει στο ΙΕΚ. Ο Βασίλης, ότι
2: έχω γνώσεις, τι να κάνω.
0: Δεν τις λες, δεν χρειάζεται να μας το λες. Θα φανούν οι γνώσεις σου όταν θα απαντάς.
2: Ναι, αλλά ο διαιτητής κοιτάει μόνο τη μία μαθήτρια.
1: Τι λες.
0: Η Αθηνά λέει το ίδιο στο Ούγκα Challenge για σένα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ναι. Δύσκολο και νομίζω αντικειμενικό και για τους δύο. Δηλαδή κάποιος το ξέρει περισσότερο.
2: Τι, ευχές ξηματιάσματος.
0: Έλληνες πρωθυπουργοί.
1: Οχ.
0: Βασίλη.
2: Καλά. Σαμαράς.
1: Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Μητσοτάκης.
0: Ας λέμε και τα μικρά, υπάρχει και οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, να ξέρουμε
2: τι λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωραία.
1: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ωραία.
2: Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Μπράβο. Μπράβο,
1: Αλέξης Τσίπρας. Καπανώνησε.
2: Γεώργιος Παπανδρέου.
0: Μπράβο, αδερφάκο μου. Καλό παιδί. Καλό παιδί.
1: Το είχα ξεχάσει.
0: Το καλό το παιδί.
1: Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ γιατί κάποιοι...
2: Εγώ δεν μιλάω. Πιάζε Πασόκ. Κάτσε να θυμηθώ. Να περάσει ο χρόνος.
0: Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Περίμενε ρε, τι Ολυμπιακοί αγώνες. Μην με μπερδεύεις.
0: Πέντε! Τέσσερα!
2: Πώς το έπαθε.
0: Τρία!
1: Μην μου με μπερδεύεις. Έλα, έλα.
0: Δύο!
1: Ρες με τρία!
0: Έχασα!
1: Ναι! Όχι, δεν έχασα! Δεν έχασα!
0: Βλέπεις, τραβάμε, Γιάννη. Γιάννη, βλέπεις τι τραβάμε!
1: Άκουσα!
0: Γιάννη, σα! Αθηνά, είναι ένα
1: ρεσπέρι!
0: Είναι.
1: Δημήτρη!
0: Έχασε μπροστά στον άντρα της.

0: τη στιγμή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ναυαγιά μου. Καλημέρα, 6-9-37-949-949. Στο Viber μιλούνται. Μιλούνται, εντάξει, υπήρχε μια, υπάρχει μια ανακοχή τώρα. Ξεθάψαμε το τσεκούρι του πολέμου και θα κάνουμε πολύ καιρό να ξανακαπλήσουμε την πίπα της ειρήνης.
1: Το επαναφέρεις τώρα όμως.
0: Εντάξει, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, γιατί ο Κούπερ γλύφει το χαλί, ξέρετε.
2: Τις πληγές μου γλύφει.
1: Γιατί έσταξε λίγο τη ρόπιτα.
0: Όχι, γιατί είναι βιοκαρπέτ. Κουφαλίτσα. Λοιπόν, ακούστε, πολύ σημαντικό τώρα, γιατί για όλους όσοι θέλουν να αγοράσουν χαλιά και ποιότητας βιοκαρπέτ. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Το έλεγα και στην Αθηνά. Ναι, γιατί έχουμε ένα θέμα με το σκυλάκι και μου λέει, τι να κάνω τώρα, λέω, θα πάρεις βιοκαρπέτ. Mm. Γιατί είναι ποιοτικά και έχει αυτό το μπαζάρ. Προσέξτε. Έχει παράταση στο Happy Days Bazaar μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο, 16 του μηνός. Άκου Γιάννη. Μόνο στη βιοκαρπέτ Αργυρούπολης όμως. Μην πάτε αλλού. Αργυρούπολη βιοκαρπέτ παρατείνει το Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη. Τιμές συγκεκριμένες τώρα θα σας πω. Όλα τα χειροποίητα χαλιά, 50% από 50% μέχρι 80% μείον. Τίποτα δηλαδή. Χαλιά μηχανής 100 ευρώ. Μπαμ. Και όλα τα λευκά είδη με έκπτωση 40%. Προσέξτε. Μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης μέχρι αύριο. Από τις 10 το πρωί νομίζω ή μέχρι τις 6 με τις 8 το απόγευμα είναι. Δείτε το λίγο το ωράριο για να μην είστε χαλαροί. Και εν πάση περιπτώσει πήγετε και νωρίς για να, να προλάβετε να διαλέξετε. Δεν θα είστε οι μόνοι που το ακούσατε. Συγγνώμη τώρα που σας βρίσκω, αλλά σας αξίζει. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος.
2: Κάθε Σάββατο και για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν είναι σε σπασμένη τιμή φυσικά στο Μασούτι μόνο για μία μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
0: Να πω καλημέρα και χαιρετισμού στον αδερφό μου, τον πολύ καλό δημοσιογράφο, εξαιρετικό, και τα παιδιά συμφωνούν, τον Γιώργο τον Ευγενίδη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Γιώργο, δεν ξέρω αν μου λέει σταμάτα με την πασοκύλα σου. Εντάξει, Γιώργο,
1: τον έβλεπα εκεί στο Star. Είμαστε μαζί στον ίδιο διάδρομο όταν είσαι άλλο ραδιόφωνο.
0: Και καλό παιδί και ωραίο πολύ. Παιδί και ψαρωτικός πολύ. Λοιπόν, να πω ότι κάτσε γρήγορα ο Γιώργο μαζί μας να ακούσει για τα βίσματα. Θα στείλουν τώρα τα παιδιά μηνύματα.
1: Λοιπόν,
0: δεν, όχι, δεν το είπα. Επειδή ο Γιώργος ξέρει τα κυβερνητικά και τα ξέρει σίγουρα. Ποιοι ζητάνε οι ρουσφέτια από ποιους.
1: Ας μας στείλει και αυτός κανένα τέτοιο μήνυμα. Λοιπόν,
0: και, να σας πω κάτι, και στους δημοσιογράφους ζητάνε.
1: Στέλνουνε. Η Βικτόρια λέει, είχε ζητήσει μια φορά βίσμα, λέει, όταν πήγαινε σχολείο. Ήθελε να πάει στο πολυκλαδικό λύκειο. Τότε μπαίναμε με κλήρωση, λέει,
0: βέβαια.
1: Και δεν τα κατάφερα. Οπότε πρώτη χρονιά, λέει, πήγα στο γενικό. Τα λέω σύντομα. Ναι. Ξαφνικά, λέει, το μετάνιωσε και του λέω του πατέρα μου, αν δεν βρεις βίσμα να με βάλεις στο πολυκλαδικό, εγώ σταματάω το σχολείο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, λέει. Έψαξε, λέει, βρήκε βίσμα, με έχωσε και ήταν από άλλο κόμμα το βίσμα. Εμ λέει με χώσανε, εμ δεν πήρε και καμία ψήφο από την οικογένεια.
0: Καλά αυτή δεν είχαν τσίπα ρε παιδάκι μου να ψηφίσουν το βίσμα τους.
3: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Καλμαβίξ. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Καλμοβίξ Πρόπολης Oral Spray. Δραπευθεία στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Καλμοβίξ. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Καλμοβίξ. Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Στρακαστούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση

0: καλό.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
0: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
0: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
0: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
6: Το Supreme σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Supreme Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
7: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Πήρα μια τρομάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween.
13: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Πρωινά Ναυάγια, ολοταχώς προς τον πάτο των Ερτζιανών, στον πάτο του ελληνικού και παγκοσμίου, θα έλεγε κάποιος. Ραδιοφώνου 9 και 34 πρώτα λεπτά. Συνεχίζετε να θέλετε τα μηνύματα στο 6937-949-949 στο Viber για το βίσμα ή βίσμα το συζήτηση. Πάντως, για να κλείσω το προηγούμενο, εγώ όταν μας έβαλε από την Νέα Δημοκρατία, εμείς Πασόκ είμαστε, αλλά όταν με έβαλε εκεί που σας είχα πει το βίσμα από τη Νέα Δημοκρατία αυτός ο υπουργός, ο συγγενής του πρωθυπουργού τότε, ψηφίσαμε.
20: Δεν ντρέπεστε.
19: Είχαμε την τσίπα να ψηφίσουμε.
20: Δεν ντρέπεστε.
19: Είναι αυτό που λένε μη μου κοπεί το χέρι. Αλλά τι να κάνουμε, αφού μας βόλεψε, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, το ψηφίζουμε τον άνθρωπο.
20: Δεν έχω ακούσει χειρότερη
19: ιστορία. Εδώ, παιδί μου, εμείς πηγαίναμε συνέχεια στον Ανδρέα και αυτός μίλησε, ο βουλευτής που με έβαλε, νεοδημοκράτης. Ναι. Και λέει, μόλις ήρθα από το γραφείο του πρωθυπουργού και οι δημοσκοπήσεις είμαστε, καλπάζουμε, έλεγε.
21: Έτσι έλεγε.
19: Και βγαίνει μπροστά εμένα, ναι! Όχι, κανονικά ψηφίσαμε, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι τον προηγούμενο χρόνο, μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, ήμασταν πασοκάρα. Αλλά βγήκε μπροστά η μάνα για το γιο της και χειροκροτούσε το δεξιό. Λοιπόν, εσείς θα χειροκροτάτε αυτούς που θα σας φτιάχνουν.
21: Για το παιδάκι της.
19: Εσείς θα χειροκροτάτε αυτούς που θα σας φτιάχνουν το κινητό την ώρα που έχετε ανάγκη. Δηλαδή, τους ήρωες της Vodafone Tech Service. Από τη Vodafone λοιπόν σου φτιάχνουν το κινητό αμέσως σε μία ώριτσα. Στο φτιάχνουν. Αν δεν χρειαστεί παραπάνω από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν αντικατάσταση και 12 μήνες εγγύηση σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
22: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Λοιπόν, έχει κίνηση κατεβαίνοντας στο ποτάμι. Ξεκινάει από ψηλά από τη Λυκόβρηση, φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη σε όλο το κατέβασμα και η άνοδος έχει μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισίας, ένα μποτιλιάρισμα από τον κόβο του ψυχικού προς το Χαλάνδρι, αλλά και στο κατέβασμα σε εκείνο το σημείο. Η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο και πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Μεσογείου συναντάμε από την Αγία Παρασκευή και κάτω. Υπομονή με αυτόν τον περίεργο καιρό.
24: Ahoy, Mimiti. Ο καιρός σήμερα.
25: Λοιπόν, ανοίγει ο καιρός σήμερα, παιδιά. Σήμερα τη γλιτώσαμε.
19: Περίμενα να σου βάλω το σουλινάρι και θα σου βάλω δύο σουλινάρια τώρα.
25: Μα πώς από καιρό.
19: Είσαι έξι πολύ, δεν πειράζει, έχεις πολύ σάλιο. Θερμοκρασία πες μου, για πες για τη θερμοκρασία.
25: Πώς από για τη θερμοκρασία, γιατί έχω 19.
19: 19,
25: 19 με 20, ναι.
19: Η υγρασία θα έχει.
25: Λίγη.
19: Καλά, περίμενα να σου βάλω και τον τροχό.
23: Αυτό πλακάκια βάζουμε. Καλέστε τώρα για να παίξουμε στη λέσχη, παιδιά.
19: 2-10-68-35-722. Ακόμη και μία ομοιοκαταληξία. Οτιδήποτε σε ποίημα για να μπείτε στην κλήρωση. Μάλλον για να κερδίσετε 60 ευρώ από το Χριστάρα στην Μεταμόρφωση.

0: εμένα.
1: Αυτός είναι ο Απόν, από τα αγαπημένα μας κομμάτια για να ξεκινήσει η μέρα μας με τον ρυθμό 949 και θέλω να πω τα ναυάγια, τα πρωινά ναυάγια. Την εκπομπή που βουλιάζει, βουλιάζει και το χαίρεται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας και αυτό είναι και το μυστικό μας. Λοιπόν, 2-10-68-35-722 ποίηματα, 60 ευρώ από τον Χριστάρα στη μεταμόρφωση. Σας το περιέγραψα νομίζω με κάθε λεπτομέρεια, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και το κρασί δωρεάν για τους ακροατές των μικρών ναυαγίων μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, μην το πάτε μέχρι Κυριακή, γιατί ξέρω Κυριακή πηγαίνει και δεν μπαικροκανάτε. Λοιπόν, μετά Αθήνα βάλει του Βασίλης Φορτούνης, μετά την Εκκλησία και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
2: Παίζουμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Παρακαλώ, ποιον έχουμε? Φορέστε την τηγενόσας, θα σας θέλω, θα σας προτιμώ σε εξυπόλυτους και ας ξεκινήσουμε την Ευαγγελία.
4: Για
1: παρακαλώ.
4: Γύρωση.
1: Ναι, ναι, για γύρωση. Ναι. Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
5: Είμαι η Όλγα.
1: Γεια σου Όλγα. Πολύ ωραίο όνομα το Όλγα.
4: Πάρα πολύ.
1: Αριστοκρατικό. Όλγα, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από Περισσό.
2: Από το γραφείο.
1: Να τόσο Περισσός. Να τόσο Περισσός.
4: Γραφεία έχει
1: και λοιπόν.
4: Μέσα
1: τα γραφεία. Είσαι δίπλα στα γραφεία. Εκεί στο Περισσό δεν είναι και τη ΣΑΕ και τα γραφεία.
2: Και τη ΣΑΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Ξέρω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Εκεί είναι, ναι.
1: Το γνωρίζω. Λοιπόν, Όλγα, είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη.
1: Πάμε.
5: Μπήθηκα στο ρεαλιστικά και πάω για δουλειά. Ναυάγια παίζουν στα FM και είμαι μέσα στη χαρά.
1: Έτσι.
5: Προαγωγή περίμενα, μα πήρα τα παστά.
1: Μπράβο.
5: Τη θέση πήρε ο διπλανός που είχε κάποιο βίσμα. Γι' αυτό κι εγώ στο Secret Santa δωράκι θα του κάνω. Μπράβο. Κλείσμα.
1: Και εγώ εδώ το δίνω γιατί είναι και βγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
4: Ναι, ναι, ναι. Πολύ δυνατή.
1: Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου, καλημέρα.
4: Περίμενε, Όλγα, περίμενε στη γραμμή.
2: Ναι, περίμενε, μην κλείσει.
1: Ποιο άλλο?
2: Επόμενο.
1: Πάτα το. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
5: Νάνση.
1: Γεια σου, ρε Νάνση. Πιστεύω να είσαι από απέναντι. Λοιπόν, από πού μας τηλεφωνεί?
5: Από
1: Βρυλίσια. Βρυλίσια.
4: Ωραία και τα Βρυλίσια.
1: Τα Βρυλίσια είναι σταθερός σταθμός, ρυθμός 949. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Νάνση μου.
5: Πάμε. Είμαι εγώ, Δυσμέση. Θέλεις να παντρευτούμε. Μαζί να ζήσουμε εδώ. Μαζί να δυσμαθούμε. Το ίδιο δείγμα στη ζωή μας ένωσε, νομίζω. Ο Ουγγαρίζος ήτανε. Αυτό καλά γνωρίζω. Του είπα άντρα θέλω εγώ. Και μου είπε πάρει Χριστάρα. Καλά θα φας, καλά θα ακούς, θα κάνεις και παπάρα.
1: Καθημερινότητα.
4: Τι ωραία ποίηματα σήμερα.
1: Και παπάρα στο Χριστάρα.
4: Ωραία είναι.
1: Πολύ περήφανος θα είναι. Ευχαριστούμε, Νάνση μου. Έχουμε άλλο. Έλα, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς σου λένε?
5: Σόφη.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Από πού μας τηλεφωνείς εσύ?
5: Από Κορυδαλό.
1: Από Κορυδαλό. Πάρα πολύ ωραία. Φοβερή πλατεία και φοβερά φαγάδικα. Εντάξει, τώρα όμως έχουμε το Χριστάρα. Ίδιας εμβέλειας. Παρακαλώ. Έλα.
5: Εγώ τραβάω τα ζόρια στη βροχή και στο αγιάζει και ο φίλος με το βίσμα στο γραφείο αράζει.
1: Ωραίο.
5: Πίνει φραπέ και γελάνε και τα μουστάκια του και παίρνει άδεια από το πρωί για τα ταξιδάκια του.
4: Πολύ καλή.
2: Έφυγε, σαλ πάρε ο φίλος.
4: Το σώσο. Παπ,
1: ωραίο.
2: Καλό.
1: Και έχουμε κι άλλο.
2: Αξιοπρεπές.
4: Δυσκολεύεσαι.
1: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε. Έχω, για πάμε άλλο.
2: Ένα τελευταίο.
6: Ναυάγια.
1: Ναι.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Έλα, ρε. Πώς σε λένε, πες μου καταρχάς, πώς μου σε λένε?
7: Α, Μιχάλης.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Από πού τηλεφωνείς?
7: Από Νέο Ψυχικό.
1: Α, μπράβο. Ωραίος.
4: Νάτα
1: τα βόρεια. Πολύ ωραία. Πάμε, Μιχάλη μου.
2: Πάμε, Μιχάλη.
7: Το βίσμα μπήκε στη δουλειά με μέσο και καμάρι. Μα στο κρεβάτι το βράδυ ζητούσε παλικάρι. Το παίζει μάγκας και βαρύς με ύφος και μενάζεις. Μα μόλις βγήσουνε τα φώτα, ούτε.
1: Πρόσεχε! Εντάξει.
4: Oh. Ωραία, αρέσει παιδικό. Πολύ ο φίλος.
1: Ο Μιχάλης, από την Κρήτη, Μιχάλη, την Κρήτη είσαι?
7: Ναι, από Κρήτη.
1: Είδες, έχει, ξέρει για τις Μαρτινάδες, έχει λίγο, κατάλαβες. Έχει
2: πρώτη, μια... πρώτη φορά έχεις πάρει, Μιχάλη.
7: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Μιχάλα.
2: Ξαναπροσπάθησα, λέει, γιατί είναι ωραία. Πολύ δυνατός ο Μιχάλης.
4: Πολύ μεγάλος. Και η Κρήτη, Λεβεντογένα, ωραία η Κρήτη.
1: Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Το λέω γιατί είπαμε το πρώτο, δεν είπαμε κατευθείαν.
4: Ήταν πολύ δυνατός.
1: Όλα ήταν ωραία.
2: Δεν γίνεται πάνω στο Χριστάρα, θα μας βρήσει ο άνθρωπος.
4: Εμένα η Κρήτη πάντα με
1: μετά. Ο Χριστάρας είναι φιλόξενος, δεν έχει θέμα, αλλά για το δώρο θα το δώσουμε σε έναν. Έτσι είναι το σωστό.
2: Ωραία. Ψηφίζουμε.
4: Το δώσαμε.
2: Ψηφίζουμε.
1: Τι θα κάνουμε, Γιάννη?
2: Λοιπόν,
1: το ένας, άρεσε.
2: Γιάννη, ένας. Έλα. Έχω δύο, ένας. Δύο, το πρώτος.
4: Το πρώτο.
2: Πες, Αλέξανδρε.
6: Όλγα.
2: Όλγα και Σοφία. Τρία η Όλγα κέρδισε.
4: Το πρώτο?
1: Ναι.
4: Μπράβο Όλγα! Ήσουν πολύ καλή ρε φίλε.
1: Το τσίπησε. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο Χριστάρα για να του πεις χαιρετισμούς. Καλά θα δεις, είναι πολύ, είναι μεγάλη νορφή ο Χριστάρας.
4: Τέλεια, ωραία.
1: Εντάξει, δοκίμασε το γύρο στα κάρβουνα και θα με θυμίδει και αν πας Σάββατο το μεσημέρι.
5: Παρόν να πάμε όλοι μαζί παιδιά.
1: Εγώ το Σάββατο το μεσημέρι εκεί θα είμαι, άμα θες έλα. Λοιπόν, έγινε. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Σωσίδιο δεν υπάρχει.
0: Ούτε χρειάζεται. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Αγία Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Είμαστε εδώ μαζί με όλους σας και ο φυσικά ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber για να μας πείτε την άποψή σας. Εντάξει, από το πρωί έχουμε βάλει θέμα ημέρας

0: έχουν πέσει πολλά, αλλά σας έχουμε ετοιμάσει πολλά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε χάσει την μπάλα, που την έχουμε χάσει, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ναυάγιο και ενώ όλοι οι άλλοι οδεύουν προς τα μπροστά, εμείς οδεύουμε προς τα κάτω, δηλαδή προς τον πάτο μας. Τι διαβάζετε πάλι?
1: Διαβάζουμε, μιας και είμαστε ταξιδιάρες ψυχές εμείς, ναι, και εσύ συνήθως, που την κάνεις κάθε τρεις και λίγο για ταξίδια. Ποια είναι, λέει, τα νέα αξιοθέατα των ταξιδιωτών από εδώ και πέρα? Δηλαδή η νέα συνήθεια ενός ταξιδιώτη που πάει σε μια πόλη. Δεν είναι τα μουσεία.
0: Κατηγορία. Α, κατηγορία θα
1: πω. Ναι, ναι, δεν είναι τα μουσεία.
0: Είναι. Κάτσε να το μαντέψουμε. Τι
1: ούτε πάνε τα μνημεία. Σας βεθάω.
0: Ωραία. Τα φαγητά, τα φαγητάδικα.
1: Όχι, όχι, θα μπορούσε. Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
2: Εμένα, πολύ αγαπημένη μου συνήθεια, ναι, είναι τα μαγαζιά.
0: Να πηγαίνω στα μαγαζιά.
1: Παιδιά, ναι, τα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ.
2: Δίκιο, ρε.
1: Δηλαδή, αν δεν πα στο grocery, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λένε.
0: 7-Eleven, ναι.
1: 7-Eleven. Καλά, το 7-Eleven δεν τα έχει παντού, μακάρι να υπήρχαν. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνεσαι, λέει, την κουλτούρα, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνει την πόλη.
0: Ο Ελληνάρας δεν την παλεύει χωρίς 7-Eleven. Μακάρι να έρθουν και στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, πραγματικά τα 7-Eleven.
0: Σου έχει λείψει η βολή στα Γιάννενα. Θα ήθελε τα πρώτα 7-Eleven να ανοίξουν στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα θα ήθελα να ανοίξουν. Βασικά όχι, θα μπορούσαν να ανοίξουν τα Πετράλωνα.
2: Να σα πω κάτι, αυτό ισχύει πάντως που λέει. Εγώ δηλαδή το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω όντως τώρα που το σκέφτομαι είναι να πάω έτσι σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα τέτοιο που θα είναι τοπικό, δεν θα υπάρχει αλλού, θα είναι μόνο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή στο Μόναχο, παιδιά, που πήγα, ένα ταξίδι έχω κάνει στο εξωτερικό και αυτό ήταν το Μόναχο, έπαθα σοκ με ένα σούπερ μάρκετ που ήταν δίπλα στο ξενοδοχείο.
0: Το
2: και
0: οποίο
2: είχε, παιδιά, πάρα πολύ φθηνά και οικονομικά όλα στη Γερμανία, τα σαμπουάν, τα αφρόλουτρα, τα παρπαντικά, οι οδοντόκρεμες, όλα ήταν πάμφθηνα. Μιλάμε τώρα ότι πόσο έχει εδώ ένα αφρόλουτρο στην Ελλάδα. Εκεί είχε.
0: Έχει, ξέρω, εγώ τώρα έχει 8 ευρώ.
2: Μπράβο. Εκεί είχε 1 ευρώ.
1: Πόσο?
2: 1 ευρώ.
0: Λοιπόν, πήγες μάλλον σε αυτά που είναι με 1 ευρώ.
2: Όχι, όχι.
0: Και εδώ στην Ελλάδα.
2: Ρε, γιατί
0: και μάλιστα είναι αυτά,
2: έξυπνο,
0: και είναι αυτά που μπαίνει από μια είσοδο και πρέπει να το κάνει όλο το μαγαζί για να μπορέσει να βγει.
2: Δεν
0: μπορεί να βγει από την είσοδο.
1: Πάντως τα 7-Eleven που θα ανοίξω και στα Γιάννενα είναι 24 ώρα. Οπότε μπορείτε αντί για κλάμπινγκ να κάνετε αυτό.
2: Ποιο?
0: Ορίστε.
1: Να πάτε στα σούπερ μάρκετ.
2: Του λείπουν πιο ωραίο πράγμα.
0: Του λείπουν τα 7-Eleven τις κοντές σας. Αχ. Τα παγούρι 11 θα είναι στα Γιάννενα.
2: Αχ, παγούρι 11!

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
6: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
5: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
6: Εμένα τα λες.
5: Και ευελιξία στη χρήση.
6: Το κορμάκι μου το ξέρει.
5: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
6: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
5: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουτεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεο για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Βοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο ώστε να γεμίσουμε δύο πισίνες.
4: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει η εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Ρυθμός 949.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έχεις όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το κορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Μια από τις πιο δημοφιλείς σαλάτες είναι και η σαλάτα Σίζαρ. Αλήθεια, ήξερες ότι ανακαλύφθηκε στο Μεξικό από ένα σεφ ονόματι Σίζαρ Καρντίνι, ο οποίος είχε ξεμείνει από υλικά την ώρα που ετοίμαζε το μενού για μια τοπική γιορτή και ξαφνικά αποφάσισε να βάλει στην τύχη ότι έβρισκε μπροστά του στις σαλάτες. Το αποτέλεσμα ήταν αποθεωτικό για τον ίδιο και έτσι γεννήθηκε η πρώτη σαλάτα Σίζαρ από τον σεφ Σίζαρ φυσικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρυθμός 949.

0: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ρυθμός 949.
9: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για ακόμα μια φορά που αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου και δεν έχετε ιδέα ποια είμαι. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα και όπως καταλαβαίνετε θα πάμε να δούμε τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Throwback Thursday λοιπόν και φυσικά θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έχει την τιμητική το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς για τους λάθους λόγους, δυστυχώς γιατί δεν είναι πλέον στη ζωή. Να πω λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ότι κλείνονται και 40 ημέρες από το χαμό του. Λείπει πάλι ο Θεός, όπως καταλαβαίνετε θα έρθει αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πιο ανεβασμένη διάθεση.

αποκλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και εννοείται παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Όπως ότι έχουμε Throwback Thursday σήμερα και ότι θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένας καλλιτέχνης που λατρεύουμε και νομίζω το μελαγχολία μου είναι πολύ στο vibe των ημερών. Έχουμε μια μελαγχολία, παιδιά, για την ανεμελιά του παρελθόντος.

λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ζήσουμε. Το «Αν μ' αγαπάς» από Δήμο Αναστασιάδη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Να πω και όλα σε αυτό το σημείο καλή επιτυχία στον Δήμο Αναστασιάδη και την Πάολα. Στην Πάολα και τον Δήμο Αναστασιάδη που συναντιούνται επί σκηνής φέτος και πιστεύω ότι η αλήθεια θα είναι από τα πιο πετυχημένα σχήματα. Νομίζω γουστάρει πολύ ο κόσμος που η Πάολα γύρισε με βάση την Αθήνα, γιατί μέχρι πέρσι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε λοιπόν ωραία μουσική, έχουμε ωραία νέα. Τι άλλο χρειαζόμαστε, βρε αδελφέ? Δυναμώστε απλά την ένταση.

λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Παπαδόπουλος λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Σπάστα. Σπάστα απόψε έλα για χάρη μου και έλα γίνε το φεγγάρι μου. Στίχος ωραίος και γενικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει γράψει και πολύ ωραία τραγούδια που μπορεί να έχετε ξεχάσει, παιδιά, το τι έχει γράψει. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Έχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες και όπως καταλαβαίνετε το χαμός θα γίνει από Χρήστο Μενιδιάτη και Master Tempo. Ηχεί κάπως στα αυτιά μας. Χαμό κάνει και ο Χρήστος Μενιδιάτης τόσο ή άλλο στην Αθήνα με τη Μελίνα Σλανίδο που είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβαίνει στη σκηνή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε. Είμαστε στο vibe. Θα το ακούσουμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά, θα έλεγε κανείς, σαν Throwback Thursday της ημέρας, όπως και πολλά ακόμα τα οποία θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω.
1: Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

Διαβάζω Hollywood News και ταυτόχρονα, παιδιά, σκέφτομαι τον αγαπημένο μου Μιχάλη Χατζηγιάννη, που να πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα μου έχει λείψει προσωπικά. Το καλύτερο ψέμα ήταν ένα από τα τραγούδια που λάτρευα. Αν και δεν θέλουμε να μας πείτε τα μεγαλύτερα ψέματα και τα καλύτερα ψέματα, θέλουμε να ακούμε μόνο αλήθειες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Και φυσικά έχω ανοίξει Instagram, γιατί υπάρχει ένας πόνος σήμερα για να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Αναμένω λοιπόν.

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το γορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ρυθμός 949.
7: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά και πολλές οι πρεμιέρες, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε Throwback Thursday, αλλά για μας η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, είναι και το δεύτερο Σάββατο. Χαμός λοιπόν θα γίνει και σήμερα. Χαρτοπόλεμο θα την κάνουμε την εκπομπή. Γι' αυτόν τον λόγο θα έρθει και χαρτοπόλεμος από Νατάσα Θεοδωρίδου σε ελάχιστα.

Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την ελληνική δισκογραφία. Σκεφτόμουν, είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου. Παιδιά, έχω ανακαλύψει ποιο είναι αυτό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το «Υποσχέσιο» από τον Νικηφόρο. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα το αγαπώ για πάντα. Έχει μία άλλη αίσθηση όταν το ακούμε. Ακόμα και αν είμαστε τα καλύτερα μας προσωπικά, κάπου λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το νιώθουμε αυτό το vibe που μας περνάει με το «Υποσχέσιο» ο Νικηφόρος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και μου λέει ότι έχω βαρύνει λίγο το κλίμα σήμερα. Τα έχετε δει για το παιδί ο Παναγιώτης? Δεν πονάω, αλήθεια σας το λέω. Απλά λίγο αυτές τις μέρες που είχε αυτή τη μουντίλα, είχε και τις βροχές. Έχω κι εγώ μια μελαγχολία, βρε αδελφέ. Εσείς όχι. Αθήνα κλίμα στην παρέα σας. Θα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο Θέμη Δαμαντίδη. Στην καρδιά. Οκ, okay, μπορεί να είναι καψούρικο, αλλά είναι δυναμικό τραγούδι, δεν είναι υποσχέσου. Αθήνα κλίμα στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Viral Radio Show.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: Viral Radio Show.

για εμάς, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο Σάββατο. Το έχω πει και θα το λέω non-stop. Και γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει ένα τραγούδι φοβερό για να έρθει στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλιμίνε στην παρέα σας. Και τα Σάββατο από Αντώνη Ρέμο θα τα ακούσουμε πολύ δυνατά εδώ στο σταθμό μας. Θέλω λοιπόν να δυναμώσετε την ένταση αν είστε στο αυτοκίνητο. Θέλω καλή διάθεση. Θέλω good vibes only. Και θα κοιτάξω κι εγώ να μην βάλω τόσο καψούρα. Να βάλω λίγο λιγότερη στη συνέχεια. Αν θέλετε λοιπόν να ακούσετε αναβίση, περιμένω παραγγελίες.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

παρέψατε λοιπόν εσείς με το Άννα Βύση και δικαίως εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί αγαπάμε Άννα. Αγαπάμε Άννα από όλους τους τραγουδιστές. Από αγάπη υπερβολική λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά Κλίμινε στην παρέα σας. Παραμένω εδώ πέρα για λίγο ακόμα και φυσικά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, παιδιά, το Be Viral Radio Show. Πώς πέρασε έτσι η μέρα? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος, και ετοιμάστε ταξίδια. Ετοιμάστε ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, θα έρθει από Γιώργο Γιαννιά λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Bye!

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το γορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απηγενίνη και η λουπεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρυθμός 949.
7: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 15 του Οκτώβρη. Φτάσαμε και στα μέσα αυτού του μήνα.
1: Κανονικά και στο τέλος αυτής της εβδομάδας, τελειώματα τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τελειώματα είμαστε. Τέλος δεν είμαστε ακόμα. Ελένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος.
0: Ξεκινήσαμε με Πέγκυζίνα, έρωτος μικρός. Εννοείται, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα που ξεκινάνε σιγά σιγά.
1: Ναι. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ξεκινάνε και ακόμα περισσότερα. Ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος και επιστρέφουμε για ένα 2ωρο γεμάτο μουσική και φυσικά όλα τα τελευταία νέα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Έχει ήδη αρχίσει και κερδίζει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αλλά το είχαμε πει κιόλας ότι το έχεις πει βασικά και μετά έχουμε και προσυπογράφω κι εγώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ντουέτο του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Αυτό.
0: Το οποίο δεν ήταν να κυκλοφορήσει σήμερα, για να είμαστε ειλικρινεί. Σα πω εγώ το inside.
1: Όντως.
0: Στο pre-listening party που έγινε τη Κατερίνα Λιόλιου, δόθηκε μία κασέτα.
1: Ναι.
0: Η κασέτα λοιπόν είχε όλο το άλμπουμ.
1: Και το τραγούδι αυτό.
0: Είχε και το τραγούδι αυτό. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, ήταν θέμα χρόνου να διαρρεύσει και έτσι να αναγκαστούν να κυκλοφορήσει πολύ πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Βγήκαν τα κασετόφωνα δηλαδή από τις αποθήκες.
0: Έτσι, το ντουέτο ήταν μια έκπληξη που θέλανε για τους θαυμαστές τους να το κάνουν στην πρεμιέρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, βγήκε δύο εβδομάδες πριν.
1: Ναι, γίνεται μάτια μου.
0: Φωνή λαού, οργή θεού που λένε. Ρεύμα, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος κιόλας από ό,τι είδα είναι και υποψήφιος για Grammy.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Έχει δύο υποψηφιότητες για το άλμπουμ και ναι.
1: Μπράβο στον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνος, να σου πω κάτι. Έχει ξεφύγει. Με την καλή έννοια το λέω.
1: Παγκόσμιο υπάρχει.
0: Είναι πια μπράβο του. Και να σου πω κάτι, πάρα πολύ τον χαίρομαι.
1: Κι εγώ.
0: Ρεύμα, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ένα τίλικος κούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ μεταξύ τώρα συνεχίζουν και μου πετάγονται διάφορα πράγματα, γιατί κάθε μέρα αλλάζει το σκηνικό σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει. Το θέμα των ημερών, τέλος πάντων. Στο εθνικό μας ζευγάρι που χώρισε.
0: Αναβίσει.
1: Ναι.
0: Θα σου πω κάτι. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Τώρα μπορεί να σου λέω και βλακίες, δηλαδή μπορεί πραγματικά να. Ασχολούμαστε με δύο superstars, αν μη τι άλλο. Δηλαδή μέχρι πρότινος ασχολιόμασταν με.
1: Τι.
0: Η τάδε που είχε περάσει μία φορά σε ένα grow plan από την τάδε σειρά.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, αλήθεια πραγματικότητα, δηλαδή ασχολούμαστε με δύο legends.
1: Βέβαια να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και το είπε η Κατερίνα Δασκάλου. Και φαντάζομαι το έχεις δει. Που είπε, παιδί μου, ότι εμένα η μαμά μου είχε πει κάτι. Να μην ασχολούμαι με κανέναν εκτός και εάν. Έχει εκτός και αν είναι για να τον βοηθήσω. Από τη στιγμή που δεν μπορώ λοιπόν να βοηθήσω κάπου εδώ, δεν με απασχολεί καθόλου. Στην επιτυχία συνεργαστική όλα με την Άννα Μίση και τον Νίκο Καρβέλα.
0: Όχι,
1: στο Μάλα.
0: Στο Μάλα. Έλεγα πως είναι στο Δαίμονες το 2. Είχε βγει στο Παλά το Δαίμονες.
1: Νομίζω στο Μάλα ήταν.

0: Θα ζω.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι Αντιλικούς Κουζίνες στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να μιλήσουμε και αστρολογικά για πράγματα.
2: Όχι,
1: θέλω
2: πάνε,
1: να σου πω ότι ένας ανάδρομος Ερμής είναι πρώτον πυλών. Τι του έχει μείνει μία εβδομάδα.
2: Πότε ξεκινάει, είπαμε.
1: 23-24 Οκτώβριο.
2: Τι καλά. Τι καλά. Τέλεια. Θα ξεκινήσω το μαγαζί με ανάδρομο.
1: Τέλειο. Ανάδρομος Ερμής.
2: Το καλό είναι ότι ο Φώτης έχει γεννηθεί με ανάδρομο, να ξέρεις. Οπότε ό,τι κάνει.
1: Θέλω να σου πω απλά τελείως μεταξύ μας ότι ο Φώτης ούτε τραγουδάει, ούτε συμμετέχει.
2: Ναι, αλλά το project του πάει καλά, καταλαβαίνεις. Τώρα του Φώτη. Από την άλλη μεριά δεν ξέρω να σου πω. Έχω ιδέα.
1: Κατάλαβε.
2: Ό,τι είναι τώρα.
1: Ο Φώτης, για να καταλάβετε, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά θέματα της Πάολα.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ας πούμε εμείς λέμε.
2: Ενώ που έχω όποιο
1: ο Νίκος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σου, Νίκο. Εσύ που μας ακούς, που βρίσκεσαι στην
1: Κομωτινή.
2: Που δεν ξέρεις, σου στέλνουμε τα φιλιά μας.
1: Γιατί
2: ας πούμε στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι ξέρει κάποιο.
1: Εντάξει, μην είναι, δεν χρειάζεται. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρτης. Μπράβο. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε, ξεκινήσαμε να λέμε για τα ζώδια. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που μπορεί να ξανανοίξουν την πόρτα στον πρώην?
1: Στον πρώην?
0: Ναι.
1: Στον πρώην, περίμενε. Τοξότης. Όχι. Δίδυμος. Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Α, καρκίνος. Ιχθύς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος λέει γιατί θυμάται τις όμορφες στιγμές και συγκινείται. Ο ιχθύς γιατί σκέφτεται ότι ίσως αυτή τη φορά η ιστορία έχει άλλο τέλος.
1: Ναι. Ποια άλλα είναι, πες.
0: Είναι ο ζυγός που θέλει να ακούσει την άλλη πλευρά πριν κλείσει την πόρτα. Και ο τάβρος γιατί δυσκολεύεται να αφήσει κάτι το οποίο έχει επενδύσει.
1: Μάλιστα.
0: Και η νοσταλγία, ενώ δεν είναι από μόνη της για λόγος επιστροφής,
1: τον κάνει να επιστρέφει στον τάβρο. Λες να φταίει αυτό. Αλλά δεν εγώ, δεν έχω με τους πρώην αλυσβερίσει. Κανένα.
0: Όχι, γιατί, αν αφήσει.
1: Για να σου πω γιατί, όχι, εγώ θα σου πω γιατί δεν έχω.

0: Ο απόνατς είναι η Καντάδα, ένα τέλικος κους είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μέσα μήνα. Εβδομάδα δεν είναι, γιατί είμαστε την Πέμπτη.
1: Όχι, όχι, είμαστε την Πέμπτη. Είναι όντως, πες μου.
0: Τι είναι. Να πω.
1: Όχι, είναι μέσα του μήνα και συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα περνάει ο Οκτώβρης σε σχέση με τον Σεπτέμβρη που ανεβαίναμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό που είναι τεράστια η διαφορά. Εν τω μεταξύ μας έχει δείξει και τα δόντια του Οκτώβρης. Ενώ όσον αφορά τον καιρό. Γιατί
0: ναι, και λένε έχει κρυώσει.
1: Πέραν το ότι έχει κρυώσει, έχει πολλές βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγιναν και όλα αυτά που έγιναν στην
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, σε κάποια μέρη της Ελλάδας, θα σου πω για την Αμοργό πιο συγκεκριμένα, η βροχή είναι καλή. Γιατί βοηθάει. Στην Αμοργό βοηθάει πάρα πολύ η βροχή. Στην Αθήνα δεν βοηθάει σε τίποτα γιατί πάει στα τσιμέντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά υπάρχουν περιοχές που πραγματικά το να βρέχει είναι μόνο βοηθητικό.
1: Καλά, βοηθάει και στην Αττική βοηθάει, γιατί έχουμε και θέματα λειψιδρίας, δηλαδή να πω για να κοιμήσω και χρειάζεται.
0: Δεν έχει πολλά. Γιατί σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να είναι.
1: Ναι, στο μαραθώνα.
0: Στο μαραθώνα μπορεί να βρέχει όλη μέρα. Πρέπει να βρέχει και στην Κλειφάδα, α πούμε.
1: Ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα βουνό από πάνω. Και στην Τερψιθέα από πάνω υπάρχει ένα βουνό.
0: Κατέβουν τα ριάκια, θα μας πλήξουν, να σου θυμίζω. Στην Κλειφάδα, επειδή έχουν μπαζώσει όλα τα ρέματα, είναι επικίνδυνα.
1: Πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέπα ότι φέτος λέει θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα. Σύμφωνα με τα ημερομηνία.
0: Μα αρέσει εμένα χειμώνα, δεν μπορώ να πω.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 9.49.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμού. Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ρυθμός 949.
6: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι και την Καρμπή. Υποσυνείδητο, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι εδώ.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου για ακόμα μία ημέρα, ακόμα μία Πέμπτη που την περνάμε εδώ μαζί παρέα.
0: Χρήστος Μάστορας, Χάρης Αλεξίου, εσύ με ξέρεις πιο πολύ και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Έτσι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όπου και αν πας, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε και προτείνετε το Daily Throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος για να με.
0: Ετοιμοπόλεμος. Ναι. Είμαι εδώ. Κλέβω εκκλησία.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε όμως τα μηνύματά σας εμείς εδώ, γιατί για να έχω κι εγώ κάτι αύριο, ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες. Να μοιραστώ με τον κόσμο εκεί έξω. Να δούμε τι είναι
0: αυτό. Να δω πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι.
1: Παναγιώτη μου, όποτε και να έχει βρει, πάλι θα το ψάχνω. Οπότε ας μην το.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί. Για όνομα του Θεού.
1: Εννοείται για όνομα του Θεού, αλλά το αξιλέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως. Θα πρέπει να κάνω κάτι και να έχω ίσως ανοιχτά κάποια social τη στιγμή που μου λες το τραγούδι.
0: Για να κλαίνεις.
1: Να βοηθάει λίγο ο κόσμος. Μια βοήθεια ζήτησα, Παναγιώτη. Μια βοήθεια, λίγη βοήθεια παρακαλώ.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό που συζητάς.
1: Γιατί? Εσύ άμα την έχεις δηλαδή δεν είναι.
0: Εγώ έχω τη σεβαστή.
1: Τη σεβαστή την έχεις, αλλά και μια βοήθεια άμα έχεις την είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Ε, παιδί μου, πότε έχει βγει τώρα αυτό το πράγμα?
1: Πότε το θυμάσαι εσύ?
0: Εδώ κάποιοι λένε το 14.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παλιό.
1: Εντάξει, ωραία, πάμε. Δεν πειράζει. Τόσο μπροστά. Ποιος το έχει γράψει, ας πούμε?
0: Θα σου πω αυτό.
1: Α, για πες.
0: Περίμενε να το.
1: Άνδρας, γυναίκα.
0: Είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης.
1: Ναι.
0: Με τον Δημήτρη Τσάφα.
1: Μάλιστα.
0: Και στη συμμετοχή του στίχου είναι και ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες του τραγουδιού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο άνθρωποι που είναι. Άνδρες και ναι. Οι δύο. Λοιπόν.
1: Άνδρες ή γυναίκα?
0: Άνδρες.
1: Α, άνδρες,
0: δύο
1: άνδρες. Α, δύο άνδρες το λένε.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Ήρθε η ώρα τα όρια να σπάσω. Να ξεσπάσω την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισες τον εαυτό σου πως είσαι αλλού. Μα η καρδιά σου εδώ και όχι στο σπίτι αυτούνου. Κι αν νομίζεις με τη νέα σου κατάσταση πως κάνεις επανάσταση σου χωνέα. Η θέση σου είναι δίπλα μου εδώ. Με τον άλλο γεμίζεις το απέραντό σου κενό. Με έναν άλλον μου λες τη ζωή σου πως έφτιαξες. Μα η καρδιά σου ανήκει εδώ σε μια αγάπη που ξέχασες. Κι αν ευθύνεσαι.
1: Άκου, μη συνεχίζεις. Ούτε λίγο μη συνεχίζεις. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Αν τις νύχτες μονάχος περνάς, μονάχος περνάς. Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι αυτό, το ξέρω σίγουρα. Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι στο οποίο αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή.
0: Κάτω από το σπίτι του θα έρθω και θα σε πάρω μακριά του. Δεν σε αγαπάει όπως εγώ. Τι θέλεις με στην αγκαλιά του. Κάτω από το σπίτι του θα έρθω.
1: Ούτε.
0: Και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ούτε λίγο. Ούτε.
0: Τίποτα.
1: Παπα ούτε.
0: Λοιπόν, χαμός θα γίνει αυτό. Είναι ο Χρυσή Μιλιά τη. Στρατέμπο.
2: Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: καινούργια Ρία Ελληνίδου, 10 σαν εσένα.
1: Χαμός γίνεται με τις νέες κυκλοφορίες πάντως.
0: Αυτό είναι το άλμπουμ της.
1: Back to back.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό είναι και έχει και την τσαχπίνια που λέει: θέλω 10 και άλλους 10 σαν εσένα, γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Σωστό, σε πόσους ανθρώπους το. Ή πόσες φορές έχει έρθει ένας άνθρωπος μας λέει κάτι που ξέρουμε εμείς την αλήθεια και μας φλωμώνει στο
1: ψέμα. Εντάξει.
0: Και είναι τόσο αστείο όλο αυτό.
1: Περνάω υπέροχα με αυτό, να ξέρεις. Υπέροχα με αυτό.
0: Είναι περίεργο, θα έλεγα.
1: Περνάω υπέροχα. Μου έχει συμβεί άπειρες φορές στη ζωή μου και όσο περνάω τα χρόνια και μεγαλώνω λίγο περισσότερο. Γιατί είναι και μικρός ο κόσμος, μου συμβαίνει συνεχώς. Αλλά εντάξει, τι να πεις. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, ας πούμε.
0: Άστο.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε για τα. Ήταν μια έρευνα, ρε παιδί μου, από μελέτη από νορβηγούς φοιτητές, δημοσιευμένη το 2025, που μίλαγε για το, για το ποια εφαρμογή σε κρατάει ξύπνιο περισσότερο και το ότι πώς το κινητό, όταν το έχεις δίπλα σου, όταν πας να κοιμηθείς, καταλήγεις να χάνεις πάρα πολλές ώρες ύπνου. Έλεγε λοιπόν ότι συνδέεται τον περισσότερο χρόνο οθόνης στο κρεβάτι με λιγότερο ύπνο και τα περισσότερα συμπτώματα αϊπνίας. Μάλιστα, δεν ξεχώρισαν τα social ως μοναδικό ένοχο της όλης κατάστασης. Σημασία έχει ο συνολικός χρόνος χρήσης και η έρευνα έλεγε ότι θυμίζει ότι μια οικία εικόνα που νομίζω έχουμε περισσότερη, που ξαπλώνιζε παιδί μου στις 11, κοιτάζεις κάτι γρήγορα και ξαφνικά το...
1: Το ρολόι δείχνει 3.
0: Το ρολόι δείχνει ότι δεν έχει μπαταρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες δηλαδή. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι πόσο χρόνο χάνεις χωρίς να το καταλάβεις και λες, πω πω τι μου έμεινε τώρα να κοιμηθώ 4 ώρες, ενώ στο μυαλό σου είχες, ας πούμε, να κοιμηθείς 8.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα μια συνέντευξη του Φώτη, τέλος πάντων, που έδωσε στο...
0: Φώτη?
1: Του Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φώτης έχει κλείσει τα social media του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και 5-6 μήνες νομίζω. Και τον ρώτησαν γιατί έκλεισε τα social. Και λέει ότι έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου.
0: Ισχύει.
1: Και είναι αλήθεια αυτό.
0: Παγκόσμιο μέρο του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

0: Πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εν τω μεταξύ, σαν να έχει προκαλέσει το κομμάτι αυτό που συζητάμε για τα social και τον χρόνο που χάνουμε.
1: Ναι, παιδιά, όντως.
0: Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που καλώς ή κακώς οι περισσότεροι, δεν θα πω για όλους, οι περισσότεροι δεν την αλλάζουν.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Αυτό
0: και
1: το...
0: νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε καταντήσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, να κυνηγάμε να γίνουμε και viral heroes, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα μας δώσει ένα έξτρα εισόδημα, μια έξτρα αναγνώριση.
1: Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, και εγώ διχάζομαι πολύ μέσα μου σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφω.

0: Με Πέτρο Ιακωβίδη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα daily couscous ήταν στην παρέα σου.
1: Αυτοί ήμασταν. Έχουμε πολύ ψωμί για αύριο.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε έτσι για το closing της εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.
0: Γεια χαρά.

0: θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό, στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουτεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από 14 έως και 29 Οκτωβρίου κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας αμφιγάλ χήμα τυροκομικά συνολικής αξίας 10 ευρώ,

0: έχεις όφελος 2 ευρώ. Με αγορές 2 τεμάχια παντζάρια βρασμένα 500 γραμμάρια και 2 τεμάχια μπακαλιάρο φιλέτο κατεψυγμένο 595 γραμμάρια έχεις έκπτωση 35%. Και τέλος, με Rio Mare Al Naturale συνολικής αξίας 10 ευρώ αφαιρούνται 2 ευρώ.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάτω μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Oh. Και έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
6: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
9: Την Κότα.
10: Εγώ θα κάνω γυρά.
11: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
10: Γιαγιά η καπνίστρια.
12: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
13: Όλη μέρα ρυθμός.
14: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 9.49.

Καλησπέρα παιδάκια μου, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949 μου, αχ καλέ πήγα να πέσω από την καρέκλα, με έχουνε ματιάσει. Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολύ ναζι από μένα βεβαίως, γιατί είμαι πάρα πολύ ναζιάρης. Αμαλάχη και δεν έχω νεύρα. Σε λίγο ενημερώνω για την κίνηση, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα γίνεται πατατράκ και πανικός και σου έχουν σπάσει τα νευράκια. Υπομονή και θα τα πούμε και θα τα λύσουμε όλα. Θα μου πεις τι θα λύσουμε, θα διώξεις τα αμάξια? Όχι, αλλά επειδή θα παίξουμε και θα πάρεις τα δώρα σου, κάπως θα παλύνω τον πόνο σου. Γιατί έρχεται ολοταχώς και η σκάλα του Μιλάνου, βεβαίως, που θα βγεις, θα μου τραγουδήσεις και το δώρο είναι δικό σου. Και καπακοτά και επιπροσθέτως, έρχεται και κολλάει και ένα δικαστήριο του Γιάννη να μου πεις τον πόνο σου, να ακούσεις και τη λύση που έχω να σου δώσω και πάλι να πάρεις το δωράκι σου. Όλα τα ωραία μόνο στο ρυθμό 949. Και αρχίζω πάρα πολύ δυναμικά με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Αφιέρωσε εκεί που χρειάζεται και σε μένα άμα θες, γιατί και το δικό μου το κορμί ένοχο είναι, θα έλεγε κανείς, όντως κανείς, και δυνάμωσε σίγουρα την ένταση, γιατί το κέφι είναι αδιανόητο στο ρυθμούλι μας. Πάμε λίγο, κούνατο, κούνατο, σπάστο, σπάστο.

Έτσι είναι. Όπου δεν νιώθουμε καλά, που μας πληγώνουν και μας πάνε τα νεύρα, ναι, τα νεύρα, να φεύγουμε. Πάρ' το δρόμο όπου σου πρέπει, τον αγύριστο, και να μην γυρνάμε ποτέ σε πράγματα και καταστάσεις που μας πλήγωσαν και μας κάναν το νευρικό σύστημα σμπαράλια, γιατί περνάει ο καιρός και ξεχνάμε, παθαίνουμε αμνησία και λέμε, τάξη μωρές, ξαναπάω εκεί, ας ξαναμπλέξω με το γαϊδούρι, και μετά γίνεσαι τρεις φορές χειρότερα. Άκου και εμένα, τον υποφαινόμενος δεν είμαι, γιατί δεν με βλέπετε. Τον υποακουόμενο Γιάννη Κατινάκη, που θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 8 πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Πεμπτούλα, λίγο πριν το σουκού που γλυκοχαράζει, εσύ ταλανίζεσαι στους δρόμους, σε βλέπω, σε καταλαβαίνω, σε οραματίζομαι, είσαι μέσα στα νεύρα και λες, οχ, τι θα κάνω, τι θα κάνω πια Χριστούλη μου, είμαι εδώ 3,5 χρόνια, κάπου στον Κηφισό θα βρουν τα κοκαλάκια μου. Θα ενημερώσουμε αμέσως για το τι συμβαίνει στους δρόμους με την απαραίτητη μουσική υπόχρωση, έτσι. Με το τσιφτετελάκι μας, κουνατό, κουνατό, σπαστό, σπαστό. Βέβαια, τι να κουνήσεις εδώ που δεν κουνιέται φίλο. Κοιτάω. Και που κοιτάω το χάρτη, τι κατάλαβα, εξήγησέ μου, μια μπουρούχα και μισή. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, αρχικά βλέπω ένα δρόμο που δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ και δεν ξέρω και ποιος είναι αυτή τη στιγμή, ο οποίος γίνεται πανικός. Ποια είναι η Αλεξάνδρας να είναι αυτή? Κάτσε να κάνω zoom εδώ να δω. Άνθρωπος τώρα που θέλει να ενημερώσει. Λοιπόν, η Αλίμου Κατεχάκη, παιδιά. Στην Αλίμου Κατεχάκη γίνεται το σύστριγκλο. Δεν σου πάει ο νους τι συμβαίνει. Είναι μπορντοροδοκόκκινος. Είναι κατακάθι. Αυτό το θρώμα το κατακάθι. Είναι πάρα πολύ κόκκινο. Δηλαδή μιλάμε, θα φύγεις από εκεί.

0: θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό, στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resiga είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resiga. Ξεκίνα Resiga. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουτεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 15 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,69 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4,09 ευρώ το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

σε έχω επιθυμήσει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, 15 Οκτωβρίου, και σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα σε 5 μέρες από σήμερα, έρχεται κάτι φανταστικό. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Σαμπάνη, με αυτόν τον σπουδαίο ερμηνευτή και δημιουργό της γενιάς του. Λοιπόν, έρχεται σε ένα exclusive live event την 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς Superbet και Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τώρα πάμε στα πολύ πολύ σημαντικά. Πώς θα είστε κι εσείς εκεί? Λοιπόν, για διπλές προσκλήσεις, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσετε και έτσι μαγικά θα είστε κι εσείς κοντά μας αυτή την υπέροχη βραδιά. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί ποιος να σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχία. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω να σα πω κάτι που είμαι σίγουρη ότι θα σα αρέσει πάρα πολύ. Το Σουπλίν σα προσκαλεί αύριο Παρασκευή 16 και μεθαύριο Σάββατο 17 Οκτωβρίου σε έναν πολυτελή ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο για να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lounge. Έτσι, γιατί το λέω και με προφορά. Οπότε, αύριο Παρασκευή, ξαναλέω, 16 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ και μεθαύριο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε από εκεί για να παίξετε στον διαδραστικό τροχό της τύχης, να διεκδικήσετε πλούσια δώρα και να φεθείτε φυσικά σε ακαταμάχητα αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, χαρίζοντας στα ρούχα αυτή την ωραία, τη μοναδική, την απαλότητα και αυτό το πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Χρονομούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
4: Με πλάκωσες.
1: Γιατί πρικισέμαι και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία. Να δει και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, τρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντί υδωτό, αντιδίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν έγινε κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές ή αναβήσει, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
5: Μου κρατάτε την τροφιά, ίσως θα πείθανε όλοι, δηλαδή τι να πω.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
7: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Νέα κυκλοφορία.
10: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube.

0: κυκλοφορία.
1: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ξέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι.

0: Χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συνεχώς της.
1: Εσύ, σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Μίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρηλυκοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι σε 10 ημέρες από σήμερα θα αλλάξει και η ώρα, θα μπούμε στη χειμερινή. Αυτό σημαίνει ότι τα ρολόγια γυρνάνε μία ώρα πίσω. Θα μου πείτε, βρε Ντάντζελο, πλέον αλλάζουν όλα αυτόματα στα κινητά μας παντού. Ναι, αλλά αν υπάρχει κάποιο ρολόι σε σπίτι των παππούδων, αφήστε που σας λέω, την έχω πατήσει εγώ, γι' αυτό κάθε φορά που είναι να αλλάξει η ώρα, εγώ πάντα το λέω. Άσε που μπορεί να θέλεις να βγεις έξω, να το ρίξεις λίγο παραπάνω και να πεις, να ορίστε, τώρα που αλλάζει η ώρα είναι η ευκαιρία. Ή μη σου πω ακόμη καλύτερα, να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω, μήπως και έτσι ξεκουραστεί το βασανισμένο μας κορμί. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελπίδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και είναι καλό να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Δεν συμφωνείτε? Βέβαια θα μου πεις τώρα, βρε Ντάντζελο μου, τι να γίνει, ένα Σαββατοκύριακο έχουμε, τότε ίσως και να βρούμε μια ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας έχω μια τέλεια πρόταση για να αφιερώσετε ένα ολόκληρο απόγευμα στον εαυτό σας. Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου, το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Τι θα βρείτε εκεί? Θα βρείτε δυναμικά fitness haircuts και διαδραστικά challenges που θα δοκιμάσουν τη δύναμή σας, την αντοχή σας, τις ικανότητες όλων εσάς. Επίσης, έχει yoga sessions, breathwork, sound healing, πρακτικές χαλάρωσης. Γιατί μπορεί εσύ να μην θες να κάνεις ένα fitness challenge, μπορεί να θες να πας εκεί να χαλαρώσεις. Και δεν έχει μόνο αυτά. Υπάρχει και ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποκατάστασης με σύγχρονες wellness τεχνολογίες. Θα έχει ωραίες συζητήσεις για την ευεξία, τη διατροφή και έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Και μάλιστα δεν θα λείπει μουσική. Θα έχει DJ set, live μουσική και εκπλήξεις που θα ολοκληρώσουν αυτή την ωραία την εμπειρία. Δεν χρειάζεστε να είστε κάθε μέρα στα γυμναστήρια.

0: Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
1: Τέσσερι σε νέο ραντεβού. Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 10.30 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίτη...

0: να αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου? Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ξέρεις τι είναι τα φλαβονοειδή, όπως η απιγενίνη και η λουτεολίνη? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρως μαϊντανό που τα περιέχει. Αυτά τα συστατικά του μαϊντανού έχουν αντιοξειδωτική δράση ενάντια σε φλεγμονές και λοιμώξεις.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από 14 έως και 29 Οκτωβρίου κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας αμφιγάλ χύμα τυροκομικά συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 2 ευρώ. Με αγορές 2 τεμάχια παντζάρια βρασμένα 500 γραμμάρια και 2 τεμάχια μπακαλιάρο φιλέτο κατεψυγμένο 595 γραμμάρια, έχεις έκπτωση 35%. Και τέλος, με Rio Mare Al Naturale συνολικής αξίας 10 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: 59 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος.
10: Ρυθμός 949.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βράδυ Πέμπτη, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες η καλύτερη μουσική, η καλύτερη παρέα που κάνουμε μέσα από τα social media του Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου. Και φυσικά εσείς θα είμαστε παρέα. Παγκόσμιο φαινόμενο, ξεκινήσαμε με Πέτρο Ιακωβίδη. Ξεκινάμε σε πολύ λίγο με δικά σου μηνύματα, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, να προσπαθήσουμε να βρούμε πράγματα τα οποία θα διαφοροποιηθούν βραδάκι. Το βραδάκι, έτσι οι συζητήσεις μας είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσες. Πάμε να συνεχίσουμε. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφουμε.

Μη φύγεις τώρα, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ξεκινάω ειδικά σου μηνύματα. Η κολλητή μου απέκτησε μία καινούργια φίλη και φοβάμαι ότι θα με αντικαταστήσει. Πώς το διαχειρίζομαι? Μυρσίνη, μια νέα φιλία δεν ακυρώνει αυτομάτως τη δική σας. Αν σου λείπει ο χρόνος σας, πρότεινε να κάνετε κάτι μαζί χωρίς να τη ζητήσετε να διαλέξει. Δηλαδή, μίλησε για αυτό που χρειάζεσαι, όχι για το ποια πρέπει να απομακρυνθεί. Πρέπει να δώσεις χώρο στη φιλία σας και να το συνεχίσεις χωρίς κάποιον ανταγωνισμό. Δηλαδή, η θέση σου φαίνεται στη μεταξύ σας επαφή. Η μόνη επιλογή, αυτή είναι η mail, αυτές είναι οι mail σας.

Δεύτερο ημέρο εκπομπής στο μαγαζάκι της καρδιάς σου, του Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Όλοι οι φίλοι μου στηρίζονται πάνω μου, αλλά εγώ ντρέπομαι να τους πω ότι περνάω δύσκολα. Πώς ανοίγομαι? Ξεκίνα με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι και πες κάτι απλό. Αυτή την περίοδο δυσκολεύομαι και χρειάζομαι λίγη παρέα. Δεν χρειάζεται να εξηγείς τα πάντα μόνο μιας. Δηλαδή, άφησε να σταθεί δίπλα σου ο κάθε φίλος σου όπως στέκεσαι εσύ στους άλλους. Το ότι μπορείς να αντέχεις πολλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα περνάς και όλα χωρίς καμία βοήθεια. Νίκος Βέρτης, Μεγάλα Λόγια.

Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, πρόστιμο. Μου έκανε πρόταση σιγά μου μπροστά σε όλους και είπα ναι από αμηχανία. Όμως δεν είμαι έτοιμη. Τι κάνω τώρα? Άμα. Κοίτα, μίλα του, όταν είστε δυο σας, όσο πιο σύντομα, εξήγησε ότι η στιγμή σε παρέσει και ότι χρειάζεσαι χρόνο για μια τόσο μεγάλη επίσημη απόφαση. Πρέπει να καταλάβεις ότι μπορεί να στενοχωρηθεί. Αλλά μην προχωρήσεις για να αποφύγεις αυτή τη δύσκολη κουβέντα. Δηλαδή, θα πας να προχωρήσεις για κάτι που φοβάσαι. Ο γάμος πρέπει να έχει ένα ναι επιγέο, όχι ένα επειδή φοβάσαι τι θα μπουν γύρω. Έχω μια ζωή, αυτή είναι η Πάολα.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα του Night Radio Show. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Θα. Είμαι καλά στη σχέση μου, αλλά τελευταία βλέπω τον πρώην μου στον ύπνο μου. Μήπως σημαίνει ότι το θέλω ακόμα? Κοίτα, ένα όνειρο δεν αρκεί για να βγάλει συμπεράσματα για το τι αισθάνεσαι. Δες τι αισθάνεσαι όταν είσαι ξύπνια, δηλαδή μου. Θέλεις να επιστρέψεις ή απλώς θυμήθηκες μια παλιά περίοδο. Ξέρεις, μην κάνεις τον ονειροκρίτη ή ένα όνειρο λόγο για να ξαναμιλήσεις. Αν υπάρχει κάτι που σου λείπει σήμερα, ασχολήσου με αυτή την ανάγκη σου, παιδί μου, και τη σχέση που ζεις τώρα. Ο δικός μου ο δρόμος. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Δάντης.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξεχνά.

Δεν παλεύεται. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα καψούρα throwback έρχεται. Ένα τραγούδι από το 1998. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σαρασίδης Ιωσήφ. Ένα αγαπημένο τραγούδι από την οποία αγαπημένη φωνή. Μιλάω για το «Μα πού να πάω» από τον Θέμη Αδαμαντίδη. «Μα πού να πάω που σε αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω αφού είσαι όλη μου η ζωή».

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Χωρίσαμε, αλλά έχουμε ένα σκύλο που αγαπάμε και οι δύο. Πώς αποφασίζουν πίσω να τον κρατήσει? Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα να ξεκινήσετε από τις ανάγκες του ζώου. Δηλαδή, ποιος έχει χρόνο, ποιος έχει τον κατάλληλο χώρο και ποιος μπορεί να του προσφέρει φροντίδα. Εγώ θα έλεγα να συμφωνήσετε στα πρακτικά έξοδα, στο να πώς θα βρίσκεστε για το σκυλί, εφόσον αυτό μπορεί να λειτουργήσει ήρεμα. Και προσπαθήστε να αφήσετε έξω το θύμα του χωρισμού. Δηλαδή, το κατοικίδιο χρειάζεται μια ασφαλή καθημερινότητα και μια απόφαση που πρέπει να την τηρήσετε. Δηλαδή, το ότι εσείς αποφασίζετε κάτι, μην κάνετε το σκυλί να το πληρώνει. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιου που μόλις ακούσαμε. Ένα του Night Radio Show έφτασε στο φινάλε και για αυτή την εβδομάδα. Οπότε να ευχηθώ ένα καλό πουσουκού. Να περάσετε όμορφα και αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε και πάλι παρέα. Βράδια. Τα βράδια μας δηλαδή από Δευτέρα και Πέμπτη. Άλκης Πεντρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές συμπολικές για τις δύο ώρες που περάσανε. Κάπου εδώ σε καληνυχτό. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Για χαρά.

0: Tonight. El ritmo se llama Sardeña.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: σου. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.